0: Axis.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Ακούτε Φωνή των Ενίνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδειούχος ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ακούτε φωνή των Νίνων από την Ινιόλωση και στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χώρα.

0: Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Taos Prince και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ίσον Τανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ίσον Τανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road, στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνική κομμωδία στο Ράφι. Από την κομικός Χαρά Τσιόλη σε 2-3-0-45-64. Ελληνική κομμωδία στο Ράφι. Από την κομικός Χαρά

0: δομοφιλίο σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότι Στακιανάκη, ζωντανή μετάδοση.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η ασπασία μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Clearwater Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353.

Εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach. Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτ πουρί από διάφορα τραγούδια.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pideness Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα εν Κρύο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδιούχος ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού, στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης. Ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συγχνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinella Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinella Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinella Avenue, Taos Springs.
1: Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκθετες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββο είναι κάπως πριν. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
2: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
3: Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον.

μας τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

ξεφυλίζοντας απόψε τα όνειρα μου. Να περάσει όπως όπως η βραδιά μου στη δική σου τη σελίδα σταμάτησα και θυμήθηκα η

Άστινα λέει σε super, super, super mix από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει και μέσω του ίντερνετ στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο www.wpso.com. Μην ξεχνάτε, το σερβερ της Βραζιλίας δουλεύει κανονικά τώρα.

0: από τις χρυσές μας επιτυχίες πάντα.
1: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Πού πέσαμε μέσα, πού πέσαμε
0: έξω, πού φτιάξαμε εσείς. Η Χριστίνα Αντρέου τώρα μας τραγουδά μαζί με τον Αντώνη Βαρδί. Αχαρίστη.

Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
4: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
3: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
5: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γιάννης Πάριος, η θάλασσα του Πειραιά.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτι σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.
2: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ελλήνων.
1: Και στη συνέχεια Δέσποινα Μαντή. Γιατρικό.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Ένα όμορφο τραγούδι από τον Στέλιο Καζατζίδη, Ανεμόνα. Ακούτε τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της φωνής των Ελληνών.

0: ηλιόλου στη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εστιματίας είναι το επόμενο τραγούδι από τον Τάσο, από τον Τάσο Μπουγά.
1: For crazy, estimatias.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα ακόμη τραγούδι από τον Γρηγόρη Πιτικότσι, «Αύριο πάλι», από την εκπομπή μας «Χρυσή δισκοθήκη».

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος.

23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pinellas Avenue, Taps Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna,

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourgas. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
1: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε, όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.
4: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Rockwich.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα συνεχίζουμε με χρυσές επιτυχίες από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών. Στέλιος Καζατζίδης, ας πάνε στην ευχή τα παλιά.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Άλλα για

0: Κοντονιέρ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
1: Συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή με ένα τραγούδι από τον Πασκάλ Τερζή. Δεν με κατάλαβες.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουν Τονίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
3: Για όλους τους ξενιδεμένους που όλα λέτε θα γυρίσετε, αλλά τίποτα, εκεί κολλήσατε.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ινών. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική μας σελίδα wpso@wpso.com. Επίσης, ειδοποιήστε και τους λοιπούς φίλους και γνωστούς σας που μας ακούτε μέσω του διαδικτύου να μας επισκεφτούν και να μας ακούσουν ζωντανά στην ηλεκτρονική μας σελίδα στο www.wpso.com. Γρηγόρης Πιθηκότσης, η Κύρα. Μια παλιά επιτυχία από το 1963. Ακούτε χρυσές επιτυχίες από τον δικό σας κρυσό ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή.

Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Από τις χρυσές μας επιτυχίες, πάντα χρυσά τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, ένα και μοναδικό. Αετός χωρίς στερά, Γρηγόρης Μπιθικότσης.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με δημοτικά και νησιώτικα τραγούδια όλη της Ελλάδας.

0: Γιώργος Κονιτόπουλος. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closemer Road στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Come on everybody. Ψήφισε τελείο dance.

0: Παναγιώτη, για κανένα ταξιδιμάκι.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδιούχος ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού, στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Με την κοτσίδα.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με νησιώτικα τραγούδια. Κώστας Καρουσάκης.

Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθεσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Τα μυστικά μου δεν μπορώ να τα κρατήσω, κρυμμένα μέσα στις καρδιάς μου το βύθο. Θέλω τρέλα, πολύ τρέλα, να σ' αγαπήσω και στην αγάπη σου να σβήσω.

Όλη την αλήθεια μου θα δώσω κι όλο το είναι μου να το έχει συντρόφια. Με την αγάπη σου τον κόσμο θα σηκώσω για να μην έχει τι να

Ακούτε φωνή των Ελλήνων και την εκπομπή Νησιώτικα Τραγούδια. Σφουγγαράδες, γεια σας. Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η ζωή να έχει.

0: Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα νησιώτικα τραγούδια.
1: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
0: Στην εκπομπή νησιώτικα τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Σούστρα.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road, στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα, Χαρά Τσιόλη.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Πανίδη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φαγή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε την εκπομπή Νησιώτικα Τραγούδια. Το λουδάκι του Μπαξιά. Γιώργος Κονιτόπουλος.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της

Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti and meatballs. Ελληνικές πατάτες. Eggplants, parmesan. Hamburgers, ελληνικές σαλάτες. Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
1: Νησιώτικα και δημοτικά τραγούδια.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλ.
2: Είναι η εκπομπή Νησιώτικα Τραγούδια.

δέχτηκα τα λάθη κι όλα σου τα κρίματα, σ' έκανα να ξεχάσεις τα στραβοπατήματα. Άκουσα τους όρκους και τις υποσχέσεις σου, πως μαζί

παρελθόν σου και πως μόνη θα τα βρεις με τον εαυτό σου. Άκουσα τους όρκους πως θα σε κοντά μου η αγαπημένη μου.

και τα παρακάλια που μοιάζαν μυρολόγια. Έκανα τα πάντα να μη σε πληγώσω, ακόμα την ψυχή.

very special Uzbekistan. Με πολύ love story για καρδιές που πολύ αγαπήθηκαν και στην πρώτη ψυχάλα διαλύθηκαν. Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.

τρεις ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Paltrowitz and WXYB 1520 in India Rockwich. Πόλη πάνω, πες μου γιατί. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Σε σούπερ στερεοφωνική μετάδοση και μέσω του ίντερνετ όρο στο WPSO.com. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Πάμε για ύπνο, Κατερίνα. Μια παλιά λαϊκή επιτυχία.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μιχάλης Διολάρης, Στέλλα. Είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Αγγελών.

0: και το κρασί.
1: Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. Βασίλης Καράς, τι αισθάνεσαι?

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγουδία. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Είναι ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: πρώτο ρόλο κάποτε. Και στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με πούλησες και με πνίξες το ψέμα. Σε είχα ψηλά, πολύ ψηλά, μα εσύ γεννήθηκες.
1: Ο Ευαγγέλης Ζάπας.
0: Μαγαπά.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Βασίλης Καράς, φαινόμενο.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grio. 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs.
1: Συνεχίζουμε με Νίκο Γκουναρή. Τέτοια αγάπη.

Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαδεκτή μουσική και τραγωδία. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης. Γιάμαξαν μες στη βροχή.

Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Katy Gray, Γρηγόρης Μπηδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσά.

Γρηγόρης Μπηδικότσης, Μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συγχρονικές ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

0: Φουρτουνιασμένος ωκέανος. Πάνος Βόλος. Σώτος Παναγόπουλος.
1: Και για μια στιγμή

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ραμό.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λίτσα Γιαλούση. Λίτσα Γιαγκούση μας τραγουδάει το τραγούδι «Τα

Και συνεχίζουμε τραγούδι Μίνα μου. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

στα μάτια της Κόκοτας, του Ηρεμία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερά μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 cleaners και spa που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Και τώρα στη θηρή καρδιά σου.

0: Ψήθυρη καρδιάς, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό
1: Μανώλη Ισιώτης. Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα. Μέρι Λίντα Μανώλη Ισιώτης.

0: Γρηγόρη.
1: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για όλα. Για αυτά που ζήσαμε πάλι.
0: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Τόνις Μαρούδας, Μένω σε κάποια γειτονιά. Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια

Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Μικρές Κυκλάδες.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Κάτω στην Αγία Βαρβάρα.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency Service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Την υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Ακούστε τώρα ένα solo music.

Ακούσατε τον Robert Julian. Στη συνέχεια συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 18:30 βρίαν, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα, μια Ελλάδα φως.

καλύτερο, πιο ασθενές δηλητήριο από τον κίτρινο σκοτώ. Οι σκοτώ στην Ελλάδα είναι αρκετοί, έχουμε αρκετά είδη στην Ελλάδα, έχουμε πολλά είδη. Δεν έχουμε θανάτους όρους.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
2: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
2: Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική, Πλέσσας Παπαδόπουλος.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional.
0: Πρωινό Breakfast Club.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
4: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Δίκη Λεάνδρος, μόνο εσύ.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

0: ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι $10,000 cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Από το ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ουγγρία. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Kondos είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρίαν, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Κλίβο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road,

0: Jones Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ακολουθεί το τραγούδι «Πώς μπορείς»

0: This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Τι είπε για ταμείο ανάκαμψης, μειώσεις τιμών και ακρίβεια. Δύσκολο το επόμενο διήμερο με σαραντάρια και μελτέμια. Σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές σήμερα Αττική και άλλες 11 περιοχές. Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες. Αναλυτική πρόγνωση. Το παρελθόν του δράστη στο μικροσκόπιο των αρχών για τον φόνο της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη. Φύλο και φτερό κάνουν κάμερες και κινητά. Σε κρίσιμη κατάσταση 15χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Κυψέλη. Έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε στο κεφάλι. Από τα όπλα στον οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν περνάει η Ουάσιγκτον. Απόψε το σαρωτικό πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Με απειλές και έμφραγμα στα στενά του Ορμούζ απαντάει η Τεχεράνη. Με το βλέμμα στη ΔΕΘ και με την ακρίβεια στην πρώτη γραμμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε τη συνεδρίαση του Υπουργικού, δίνοντας το στίγμα της νέας πολιτικής περίοδου. Στο τραπέζι, οικονομία και μειώσεις τιμών, η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και τα ελληνοτουρκικά. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι στη Διεθνή Έκθεση θα παρουσιαστεί ο δικός χάρτης της χώρας μέχρι το τέλος της δεκαετίας και έστειλε εκ νέου σαφές μήνυμα στην Άγκυρα. Γεωργία Σκιτζή, ποια σημεία κρατάμε από την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού?
2: Θα πούμε πριν από λίγο ότι ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση αυτή του Υπουργικού Συμβουλίου Χρήσα. Θα έλεγα ο Πρωθυπουργός έστειλε διπλό μήνυμα, ένα όπως είπες για την πορεία της ελληνικής οικονομίας αλλά και για το σχέδιο που αναμένεται να παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ορίζοντα το 2030 και ένα προς την Άγκυρα. Αναλυτικότερα εστίασε στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και τα συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα που υπάρχουν, όπως τόνισε ότι με την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου αυξήθηκε το ελληνικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, κάνοντας τη σύγκριση και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εστίασε στην πρόοδο των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων. Μάλιστα, μίλησε για την ψηφιοποίηση του δημοσίου, για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, για τις παρεμβάσεις που ήδη έχουν γίνει χρήσες στην αγορά της ενέργειας, το μετρό Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, την προσεχή Πέμπτη, οπότε και περιοδεύει ο Πρωθυπουργός, θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνουν τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμάρια, ενώ παράλληλα μίλησε και για το δημόσιο χρέος, την πρόορη αποπληρωμή του, τονίζοντας ότι είναι μια εθνική αποτυχία, εθνική επιτυχία. Εκεί έριξε, έστρεψε τα βέλη και προς την αντιπολίτευση, δεδομένου ότι η αντιπολίτευση την χαρακτήρισε ανεύθυνη, καθώς αυτή την επιτυχία και το γεγονός ότι τα βάρη δεν θα πάνε στις επόμενες γενιές, την κριτικάρει η αντιπολίτευση. Ολοκληρώνοντας να σου πω ότι μίλησε και για την προετοιμασία για τη νέα σχολική σεζόν, όπως είπε, προσλήψεις και αναπληρωτές και έμφαση στα ειδικά σχολεία.
1: Για τις κηρύσεις της Άγκυρας, Γεωργία, ο Πρωθυπουργός επαναφέρει καθαρά τις κόκκινες γραμμές της Αθήνας.
2: Δεδομένου ότι στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο συζητήθηκαν τα ειδικά χωροταξικά τόσο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο και για τον τουρισμό, απάντησε επί της ουσίας ο Πρωθυπουργός στις αντιδράσεις από πλευράς της Άγκυρας. Όπως είπε, αυτές δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση τον σχεδιασμό της κυβέρνησης. Έχουμε μπροστά μας, να πούμε, και το χωροταξικό για τη βιομηχανία. Οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας προκύπτουν, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, από το Διεθνές Δίκαιο. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή χρήσα.
1: Γεωργία Σκιτζή, ευχαριστούμε και εμείς, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο Πρωθυπουργός.
3: Εκτός από τις επενδύσεις, έχουν γίνει και πάρα πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα, είμαστε στα 134 σήμερα, απομένουν δύο ακόμα τα οποία θα ολοκληρωθούν εντός της επόμενης εβδομάδας, της επόμενης εβδομάδος. Αυτό όμως είναι 811 κανονιστικές και νομοθετικές πράξεις, 66 νόμοι, 153 υπουργικές αποφάσεις. Αναφέρω απλά για να δείξουμε τον όγκο της νομοθετικής και κανονιστικής εργασίας που συνόδευσε αυτές τις πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Τέλος, σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή, θα το ξαναπώ, το είπε και ο Υπουργός στην συνέντευξη που έδωσε χθες. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΔ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Μειώσεις τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα από τις 31 Αυγούστου φέρνει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της κοινωνικής συμφωνίας με την αγορά. Η λίστα με τους κωδικούς που θα πωλούνται φθηνότερα κλειδώνει, Γογό Κατσέλη. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ενημέρωσε σχετικά το Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης από τρόφιμα και καθαριστικά μέχρι σχολικά είδη.
4: Περισσότεροι από 1.100 κωδικοί έχουν μέχρι στιγμής μπει στη λίστα με τις μειώσεις τιμών που έχει στη διάθεσή της η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς, με τον αριθμό τους χρήσα να αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες μέρες. Πρόκειται για περίπου 750 κωδικούς επώνυμων προϊόντων από 62 μέχρι στιγμής προμηθευτές, αλλά και 100 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, παρότι αρχικά χρήσα είχε γίνει γνωστό ότι τα εν λόγω δεν θα περιλαμβάνονται στη συμφωνία. Επίσης, στην τελική λίστα προστίθενται και περίπου 300 κωδικοί σχολικών ειδών, ενώ εδώ αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, Χρύσα, είναι το γεγονός ότι πέρα από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και οι εταιρείες παιχνιδιών αλλά και ειδών βιβλιοπωλείου έστειλαν λίστα με σχολικά είδη, με 300 κωδικούς σχολικών ειδών στην ανεξάρτητη αρχή, προκειμένου να συμμετάσχουν και αυτές στην πρωτοβουλία.
1: Είναι κάτι που κάνει τη διαφορά, όπως επίσης και τα επώνυμα προϊόντα τα οποία θα περιλαμβάνονται,
4: ναι,
1: τα οποία έχουν ζήτηση και είναι και πιο ακριβά.
4: Είναι και πιο ακριβά και αυτή είναι και η διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εφαρμογή του μέτρου, Χρύσα. Και την προηγούμενη φορά ήταν περίπου 1.200 κωδικοί που συμμετείχαν σε αυτή την πρωτοβουλία. Ωστόσο, η πλειονότητα των κωδικών αφορούσε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Τώρα το ισοζύγιο, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, έχει αλλάξει. Είναι πολύ περισσότεροι οι κωδικοί επώνυμων προϊόντων σε σχέση με τα ιδιωτικής ετικέτας. Και αυτό είναι κάτι που αναμένεται να δώσει έστω μία παροδική ανάσα στα νοικοκυριά.
1: Οι εκτιμήσεις ποιες είναι, εγώ θα δει πράγματι διαφορά στην τσέπη του καταναλωτής, πότε θα ανακοινωθεί η λίστα?
4: Η λίστα αυτή αναμένεται, αφού θα τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο από την ερχόμενη Δευτέρα στις 31 Αυγούστου, μέσα στις επόμενες μέρες θα δοθεί στη δημοσιότητα και η σχετική λίστα. Μέχρι στιγμής να πούμε, Χρήση, ότι η μεσοσταθμική μείωση των τιμών κυμαίνεται από 6,5% έως 7%, ωστόσο αυτό το ποσοστό δεν έχει κλειδώσει, καθώς θα προσθεθεί και η έκπτωση που θα κάνει κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ ξεχωριστά, ενώ ήδη κάποια αλυσίδα που έχει δώσει στην ανεξάρτητη αρχή την λίστα με τις μειώσεις της, υπάρχουν και ποσοστά μεγάλα που μπορεί να φτάνουν ακόμα και το 8 με 10%. Πάντως, μέχρι στιγμής οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στα είδη προσωπικής υγιεινής καθώς και στα απορριπαντικά, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ να στείλουν και τη λίστα με τις μειώσεις τιμών στα κρέατα. Έχει μείνει για την τελευταία στιγμή, καθώς είναι ένα προϊόν νοπό και η τιμή τους, όπως καταλαβαίνουμε, μεταβάλλεται μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Ευχαριστώ.
4: Τώρα μένει να δούμε, Χρύσα, σε τι ποσοστό τελικά θα είναι οι μειώσεις και σε πόσους ακριβώς κωδικούς. Πάντως εκτιμάται ότι θα είναι γύρω στους 1.200.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ρεπορτάζ από τον Κώστα Κωνσταντόπουλο.
5: Αρχής γενόμενης βέβαια από τη Χαριλάου Τρικούβη και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος είναι ιδιαίτερα καυστικός, κατηγορεί την κυβέρνηση με αφορμή τις αναφορές του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο στα ελληνοτουρκικά και τονίζει ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση καυτηριάζει κατά πρώτο λόγο την πολιτική των ήρεμων νερών και τονίζει ότι η κυβέρνηση την ώρα που η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο, προσπαθεί να ωρεοποιήσει την κατάσταση, διαμηνύει δε το ΠΑΣΟΚ πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα δεχτεί σε καμία περίπτωση επιβολή τίτλων συνειδιοκτησίας εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Ιδιαίτερα υψηλή τονική από την Ελληνική Λύση και τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος καυτηριάζει και αυτό στην πολιτική των ήρεμων νερών και τονίζει ότι ο Πρωθυπουργός επικαλείται τώρα το διεθνές δίκαιο το οποίο παραβίασε. Επίσης υπάρχει κριτική στις αναφορές του Πρωθυπουργού και στο θέμα και από το ΚΚΕ αλλά για το πακέτο της διεθνούς εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Ο Περιστός τονίζει ότι οι εργαζόμενοι και οι Έλληνες πολίτες δεν πρέπει να περιμένουν τίποτα και να μην τηρούν στάση αναμονής, ενώ ολοκληρώνω σημειώνοντας και μια επίθεση την οποία έχουμε εκ μέρους του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Κώστα Τσουκαλάση, κ. Χατζηδάκη και κ. Μαρινάκη, με αφορμή τις φοροελαφρύνσεις τις οποίες έχουν εξαγγείλει και τονίζουν ότι για άλλη μια φορά πρόκειται για εξαγγελίες εμπεγμό του ελληνικού λαού, ενώ κάνει λόγο και για κινησμό.
1: Σε ευχαριστούμε και σένα, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η υγρασία, ιδιαίτερα στον αστικό ιστό, συνθέτουν ένα ασφυκτικό σκηνικό. Η ζέστη εγκλωβίζεται στο τσιμέντο, μετατρέποντας τις πόλεις σε θερμικές νησίδες, ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου. Οι ειδικοί προειδοποιούν για την καταπώνηση του οργανισμού και επαναλαμβάνουν τις συστάσεις για αποφυγή έκθεσης στον ήλιο και παραμονή, ειδικά των ευάλωτων ομάδων, σε δροσερούς χώρους.
6: Ο καύσωνας συνεχίζει να δοκιμάζει τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη η έντονη ζέστη έχει μετατρέψει το κέντρο σε καμίνι.
7: Μουσική μου έχω γίνει, δεν αισθάνομαι καλά.
8: Ήρθα εδώ λίγο για δροσιά, αλλά...
6: Οι εργαζόμενοι του Δήμου συνεχίζουν να δίνουν καθημερινά τη μάχη τους στους δρόμους παρά τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.
9: Δουλεύουμε σε όλες τις συνθήκες.
10: Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί έχει άπνοια.
11: Ούτε στην παραλία της Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να πάρει κάποιος ανάσα αφού η υγρασία λόγω της άπνοιας έχει στην κυριολεξία εγκλωβιστεί στο θερμαϊκό κόλπο.
12: Και έχει αυτό το συνεφόκαμα, νομίζεις ότι δεν έχει ζέστη, αλλά τελικά σε ξεγελάει.
6: Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Λάρισα με τους πολίτες να αναζητούν οάσεις δροσιάς.
13: Εδώ στα παγκάκια είμαστε, εδώ αράζουμε μέχρι 10:30-11, πάμε στο σπίτι μετά, δεν πιάνουμε το βράδυ έξω.
11: Από νωρίς το πρωί η ζέστη έδειξε τα δόντια της στη Λάρισα. Στις 11 η ώρα το πρωί ο υδράργυρος είχε ήδη σκαρφαλώσει στους 35 βαθμούς Κελσίου.
13: Εάν πιο πολύ η ζέστα, μετά εντάξει πιάνουμε τον ίσκιο.
6: Οι ειδικοί συστήνουν στους πολίτες να καταναλώνουν άφθονο νερό, να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και να παραμένουν σε δροσερούς χώρους, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες.
1: Η παρατεταμένη ζέστη ανεβάζει κατακόρυφα τον κίνδυνο πυρκαγιά, πορτοκαλί και κίτρινο συναγερμό σε πολλές περιοχές. Ειδικά η Αττική βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο και οι εμπλεκόμενοι φορείς βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Θα μας δώσουν ρεπορτάζ οι συνάδελφοι. Στέλλα Χριστοδουλίδου, στον Ημιτό η πρόσβαση απαγορεύεται. Πώς οργανώνεται η επιτήρηση?
14: Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, χρήσα κυρίες και κύριοι, βρίσκονται αρκετές περιοχές της χώρας μας, καθότι για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον σχετικό χάρτη που εκδίδει Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε όποιες λοιπόν εντάσσονται σε αυτόν, παραμένουν κλειστά δάση, πάρκα και άλση. Το εν λόγω συμβάν στάθηκε αφορμή για τη σύνδεσή μας από εδώ, από το πυροφυλάκιο Ηλιούπολης, όπως θα δείτε κιόλας την εικόνα με τη βοήθεια του οπερατέρ μας του Δημήτρη του Γούργαρη, καθότι μεταξύ των περιοχών αυτών είναι και η περιφέρεια Αττικής. Δεν επιτρέπεται λοιπόν η διέλευση του κόσμου, δεν μπορεί κανείς να περάσει από εδώ και να ανέβει στον Ημιτό πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ο εθνικός μηχανισμός έχει τεθεί σε πλήρη κινητοποίηση για την αντιμετώπιση τυχών πυρκαγιών. Σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας βρίσκονται όλες οι εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι περιφέρειες και οι δήμοι των περιοχών που κινδυνεύουν, ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν εργασίες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, Χρύσα.
1: Ναι, γιατί σε τέτοιες συνθήκες μια σπίθα αργεί. Το μεγάλο στοίχημα είναι η φωτιά να μην βρει την ευκαιρία να ξεκινήσει. Είδαμε σήμερα, είδαμε πριν από λίγο τον σημερινό χάρτη της πολιτικής προστασίας με τις περιοχές που είναι στο πορτοκαλί. Θα δούμε στη συνέχεια και τον αυριανό με την Νικολέτα Γιακοπούλου. Για εμπρισμούς, Στέλλα, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, γίνονται συλλήψεις σχεδόν καθημερινά.
14: Ναι, και χθες μάλιστα, Χρύσα, κυρίες και κύριοι, είχαμε τη σύλληψη ενός 49χρονου στη Σαλαμίνα για πρόκληση πυρκαγιάς κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με τη χρήση μάλιστα συσκευής ηλεκτροσυγκόλησης. Πρόκειται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Εάντιο Σαλαμίνας χθες το μεσημέρι. Ο 49χρονος λοιπόν κατηγορείται για εμπρισμό από αμέλεια και οδηγείται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ του επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο. Αξίζει μάλιστα να σημειώσουμε πως από την αρχή του χρόνου έως χθες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 310 συλλήψεις, από τις οποίες οι 276 αφορούν πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και οι 34 από πρόθεση. Ενώ μάλιστα τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων των εμπρισμού συνεχίζουν τους εντατικούς ελέγχους.
1: Και η Θεσσαλονίκη κινείται σε διαφορετικούς ρυθμούς, Γιώργο Μαυρόπουλε. Λιγότερη κίνηση τις θερμές ώρες, αν και είναι αρκετά τα αυτοκίνητα που περνούν πίσω σου. Αλλά για όσους μετακινούνται, πεζή αναζήτηση σκιάς και δροσιάς είναι για όσους πρέπει να βρίσκονται έξω.
15: Χρύσα, τα αυτοκίνητα μαρτυρούν ότι η Θεσσαλονίκη έχει κόσμο, τουλάχιστον. Σε αυτή την περιοχή υπάρχει πραγματικά πάρα πολύ ζέστη. Σε συνδυασμό με την υγρασία κάνουν την κατάσταση ανυπόφορη. Ελάχιστη η βόλτα στην παραλία. Υπάρχουν τουρίστες, υπάρχουν και πολλοί Έλληνες που βρίσκονται εδώ. Άλλωστε οι άδειες έχουν τελειώσει για τους περισσότερους. Αν πάει βέβαια κάποιος στην Τσιμισκή, σε σημείο που υπάρχει σκιά, υπάρχει αγορά, υπάρχουν καταστήματα, εκεί θα δει κανείς πάρα πολύ κόσμο να περπατάει. Είναι εντελώς διαφορετική εικόνα από την παραλία στον κεντρικό δρόμο στην Τσιμισκή. Φυσικά είναι και το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, το φαινόμενο κατά το οποίο η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης είναι μεγαλύτερη από αυτή των προαστίων και της αγροτικής περιοχής που την περιβάλλει. Είναι κάτι που συμβαίνει κυρίως μετά τη δύση του ηλίου και όταν δεν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι. Για να καταλάβει κανείς τη διαφορά, στις μικρές πόλεις η διαφορά είναι στους 2 με 3 βαθμούς Κελσίου, στην πόλη 10 με 13 βαθμούς Κελσίου κάνει την κατάσταση αποπνικτική.
1: Ναι, ναι. Κρίσα. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη μέρα και η σημερινή. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Τα προγνωστικά δεδομένα δείχνουν ότι ο καύσωνας θα επιμείνει και τις επόμενες ημέρες. Το 40 το πιάνουμε καθημερινά με μικρές διαφοροποιήσεις. Μια εβδομάδα κουραστική, Νικολέτας Γιακοπούλου. Αλλά όχι κάτι το τρομερό. Θα δούμε που χτυπάει κόκκινο υδράργυρος.
16: Λοιπόν, Χρύσα, σκεφτόμουν πώς να τα χαρακτηρίσουμε όλα αυτά, γιατί κάθε μέρα λέμε για θερμοκρασία, υγρασία. Είναι κατά τη γνώμη μου ένας καύσωνας επιλεκτικός. Μια ζέστη δύο ταχυτήτων. Αλλού χτυπάει πολύ και έχουμε δυσφορία, αλλού είναι καλύτερα τα πράγματα και δεν καταλαβαίνουν τόσο τις συνθήκες καύσωνα. Να δούμε κάτι που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Αυτήν την ώρα η αίσθηση θερμοκρασίας στην Πρέβεζα είναι στους 47 με 48 βαθμούς Κελσίου. Έστω και στιγμία αντιλαμβάνεσαι τη δυσφορία που ζουν εκεί οι άνθρωποι. Και επίσημα μετρημένες είναι οι υψηλότερες θερμοκρασίες.
1: Το οποίο έχει να κάνει με τα επίπεδα της υγρασίας.
16: Ακριβώς. Και υπό σκιάν όμως, δες τιμές, στην Πελοπόννησο σήμερα χτυπούν τα 40, σε Λακωνία και Μεσσηνία τοπικά ξεπερνάμε και τους 40 βαθμούς έως και 41, ιδιαίτερα στη Σκάλα Μεσσηνία, στο Γήθιο, στο Κρανίδι και στην Νότια Κρήτη υποφέρουν σήμερα με 39 βαθμούς στο Νότιο Ηράκλειο και στα Νότια Χανιά.
1: Υπάρχουν περιοχές που καταγράφουν υψηλότερες θερμοκρασίες από αυτές που σας έχει δώσει η πρόγνωση.
16: Όχι, θα έλεγα ότι είμαστε εκεί η οροφή, ουσιαστικά η αντιπροσωπευτική είναι οι 40 βαθμοί και από εκεί και πέρα πολύ πολύ τοπικά σε ένα σταθμό 600 βλέπεις ότι ξεπερνάμε και τους 40 βαθμούς. Τι συμβαίνει όμως, αυτές τις περιοχές, καλός ή κακός, θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία το βράδυ, θα βγει και μια μπόρα, θα πάρουν μια ανακούφιση. Δεν συμβαίνει το ίδιο εδώ στην Αθήνα. Δεν ξέρω χθες αν ζεστάθηκες και εσύ το βράδυ.
1: Σήμερα και σήμερα ήταν χειρότερα το πρωί από τη χθες.
16: Ακριβώς, ήταν η πιο δύσκολη νύχτα με 32 βαθμούς μέσα στην πόλη. και αίσθηση στους 37 βαθμούς τα μεσάνυχτα την ώρα που πήγαμε να ξαπλώσουμε. Πόσο σημαντική είναι η διάρκεια της ζέστης, πώς την υπολογίζετε δηλαδή σε σχέση με τις μέγιστες
17: είναι σημαντική η καταπώνηση, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε κάποιες μικρές διαφοροποίησεις στις ανώτερες τιμές και στο που καταγράφονται αυτές. Δεν θα έρθει διαφοροποίηση αύριο. Αύριο θα είναι παρόμοιος ο καιρός με τα σαραντάρια, κυρίως σε δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στη Νότια Κρήτη. Παραμένει ένας βοριάς που φτάνει στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ, πολύ πολύ τοπικά και τα 7. Από Τετάρτη κάτι αλλάζει, ο άνεμος γίνεται βορειοδυτικός, μαΐστρος, και εκτιμώ ότι δεν θα φτάσουμε το 40 την Τετάρτη, μέχρι 38 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Και από την Πέμπτη βλέπεις πως κάθε μέρα ο άνεμος ουσιαστικά καθορίζει τις εξελίξεις και πού θα έχουμε τις υψηλότερες τιμές. Από την Πέμπτη λοιπόν, επειδή θα ζωηρέψει το Μελτέμι μέσα στο Αιγαίο, πιθανώς τοπικά στα 7 με 8 μποφόρ, πέφτει η θερμοκρασία σε εμάς, λίγο παίρνουμε την ανάσα μας. Τα σαραντάρια όμως θα μείνουν στη Δυτική Ελλάδα και θα έλεγα ότι κάπως καλό θα είναι και το Σάββατο, περίπου έτσι, αλλά μια έκλαμψη της ζέστης θα έρθει την Κυριακή. Όχι χειρότερη όμως από αυτά που ζήσαμε.
16: Και για να κλείσουμε, υπάρχει κάτι, κάποιο στοιχείο σε αυτό το θερμό επεισόδιο που σας ανησυχεί περισσότερο?
17: Δεν θα έλεγα, μόνο αυτές οι μέρες που είναι αρκετές και σε κάποιες περιοχές δείχνουν μια αιμονή τα σαραντάρια. Μέχρι εκεί δεν είναι ακραίο, έχουμε ζήσει και χειρότερα, αλλά όπως και να έχει, είναι τέλος καλοκαιριού και με ανησυχεί μόνο η ξηρασία που έχει προηγηθεί. Μήπως έχουμε κανένα θέμα στις φωτιές, γι' αυτό μεγάλη προσοχή και τις επόμενες ημέρες.
16: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε. Ευχαριστούμε πολύ τη μετεωρολόγο μας. Στην Πάτρα, κυρίες και κύριοι, παρότι η θάλασσα είναι δίπλα, σε τέτοιες συνθήκες δεν λειτουργεί απαραίτητα ως φυσικό συστατικό. Ακόμη και στις παραλίες, η ζέστη είναι ιδιαίτερα αισθητή, νοικοκυπριακά, ειδικά τις μεσημβρινές ώρες. Ο υδράργυρος άγγιξε τους 39 βαθμούς.
15: Πώς είναι η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στην περιοχή της Πάτρας? Χρήσα στους 39 βαθμούς όπως δείχνει το θερμόμετρο, παρά τον ισχυρό άνεμο τον οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε στην πλάτη της Πάτρας και έχει ένα γεμάτο πεντάρι, θα μπορούσα να πω, από την αίσθηση την οποία έχουμε από τον άνεμο, και αυτό όπως καταλαβαίνεις λειτουργεί αποτρεπτικά από το να μπορέσουν να έρθουν πολλοί κόσμος στην παραλία προκειμένου να απολαύσει κάποιες στιγμές δροσιάς στην θάλασσα. Έχει αυξηθεί η ένταση του ανέμου, κάτι το οποίο όπως είπαμε δημιουργεί και κυματισμό, με αποτέλεσμα πολλοί να έχουν επιλέξει αυτό το μεσημέρι να το περάσουν είτε στα σπίτια τους μαζί με το air conditioning και κάποιον ανεμιστήρα, είτε ίσως αργότερα περισσότεροι να έρθουν προκειμένου να περάσουν μερικές ανάσες δροσιάς εδώ στην περιοχή, δεδομένου ότι η ζέστη αναμένεται να κρατήσει μέχρι αργά το βράδυ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας κάνει λόγο για 32 βαθμούς Κελσίου ακόμα και μέχρι τις 10 με 11 η ώρα το βράδυ. Επομένως, όπως καταλαβαίνουμε, θα είναι μια αποπνικτική ατμόσφαιρα η οποία έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολη και εξαιτίας της υγρασίας που υπάρχει στην περιοχή. Είναι αρκετή υγρασία παρά και τον αέρα τον οποίο έχουμε. Το καταλαβαίνει ο καθένας πάνω του, κάνοντας έτσι πιο δύσκολη την κατάσταση στην πόλη της Πάτρας. Βέβαια, από την άλλη, και λόγω της υγρασίας, βλέπουμε ότι απέναντι στην ορεινή ναυπακτία έχουν αναπτυχθεί κάποιες αστάθειες, κάποιες νεφώσεις, οι οποίες προφανώς ίσως να δώσουν και κάποιες βροχές. Όμως αυτό αφορά τις ορεινές περιοχές και όχι τις παραθαλάσσιες, όπου πραγματικά είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση σε σχέση με την ζέστη και τις συνθήκες που επικρατούν στο αστικό ιστό της Πάτρας.
16: Ήταν ο Νίκος Γιαπρακάς, ευχαριστούμε. Πάμε και στο Άργος, εκεί το ανάγλυφο της περιοχής παίζει το δικό του ρόλο. Πέγγι Μπρούσαλη πολύ βρίσκεται στον κάμπο, οπότε ηλιοφάνεια, ασθενείς άνεμοι και θερμοέδαφος διατηρούν τη θερμοκρασία ψηλά για πολλές ώρες.
11: Ακριβώς, και απόδειξη είναι ότι φτάνουμε στους 41 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε δει θερμόμετρο να καταγράφει αυτή τη θερμοκρασία πριν από λίγο εδώ στο κέντρο του Άργους όπου βρισκόμαστε. Ζει σήμερα η Αργολίδα, είναι γεγονός, Χρύσα, μία από τις πιο καυτές μέρες του φετινού καύσωνα. Η θερμοκρασία αγγίζει, όπως είπαμε, τους 41. Όπως βλέπουμε, ο καιρός φαίνεται ότι θα παραμείνει αίθριος και 42 γράφει αυτή την ώρα, με την μετεωρολογική υπηρεσία να κατατάσσει την Πελοπόννησο, την Ανατολική Πελοπόννησο, σε ένα καθεστώς πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Και χθες είχαμε αρκετή ζέστη και σήμερα, αύριο φαίνεται πως θα έχουμε λιγότερη, ενώ και πάλι την Πέμπτη μία από τα ίδια. Να πω ότι ανεβαίνει γρήγορα από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, αυτό είναι που παρατηρούμε, και το απόγευμα αναφέρουν την κορύφωση της ζέστης σχεδόν παντού. Βλέπετε εδώ την πλατεία του Άργους εδώ στον Άγιο Πέτρο είναι πραγματικά έρημη, με ελάχιστα αυτοκίνητα να περνούν αυτή την ώρα το δρόμο και ακόμα πιο μετρημένους ούτε στα δάχτυλα του ενός χεριού οι άνθρωποι που περπατούν και πάντα έχοντας καπέλο, έχοντας προφυλάξεις με ένα μπουκαλάκι με νερό, και μάλιστα υπάρχουν και αρκετές κλιματιζόμενες αίθουσες. Τα καφέ λειτουργούν με τις αίθουσες να είναι με τα κλιματιστικά τους, έτσι ώστε
4: Μπορεί ο κόσμος να σταθεί, γιατί πραγματικά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Επαναλάβουμε ότι αν δεν είναι απαραίτητες οι μετακινήσεις, τότε να μην γίνονται πραγματικά για λόγους υγείας. Ενώ να σου πω ότι στις 3 Αυγούστου το 2021 ήταν η υψηλότερη θερμοκρασία εδώ στο Άργο, στους 45,6 βαθμούς Κελσίου, ενώ 31 Αυγούστου το 2017 είχαμε μία από τις χαμηλότερες θερμοκρασίες, στους 16,6 βαθμούς Κελσίου. Χρύσα.
1: Πέγκι Μπρούσαλη, ευχαριστούμε. Στην εντατική του Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται 15χρονος που τραυματίστηκε μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Κυψέλη. Ο ανήλικος έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε στο κεφάλι. Είναι σοβαρά, Ειρήνη Κυρίτση, τι λένε οι γιατροί?
18: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αγλαία Κυριακού Χρύσα, ο 15χρονος, και μάλιστα υποστηρίζεται μηχανικά. Ο 15χρονος λοιπόν, ο οποίος τραυματίστηκε με το πατίνι. Το ατύχημα συνέβη χθες το απόγευμα, λίγο πριν από τις 7, στην περιοχή της Κυψέλης, όταν το ανήλικο αγόρι με καταγωγή από την Αιθιοπία φέρεται να έχασε τον έλεγχο του ηλεκτρικού πατινιού, με αποτέλεσμα την πρόσκρουσή του σε τοίχο, καθώς και την πτώση του στο οδόστρωμα. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ και ο 15χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού, όπου εκεί οι γιατροί στα επίγοντα πραγματοποίησαν τις απαραίτητες εξετάσεις, μεταξύ των οποίων και αξονική εγκεφάλου, η οποία έδειξε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα. Έτσι λοιπόν το παιδί εισήχθη στο χειρουργείο, όπου πραγματοποιήθηκε κρανιεκτομή για την αντιμετώπιση του αιματώματος. Να σου πω ότι σύμφωνα με τους γιατρούς τα επόμενα 24 ώρα παραμένουν κρίσιμα για την κατάσταση της υγείας του, καθώς όπως είπαμε το παιδί είναι διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Να σου πω κλείνοντας ότι τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος ερευνάει η τροχέα.
1: Ναι, και αν προκύπτουν και ευθύνες άλλων, αν ήταν ιδιόκτητο ή μισθωμένο το ηλεκτρικό πατίνι, σημασία έχει να πάει καλά ο νεαρός. Μακάρι να τα καταφέρει. Ευχαριστούμε, Ειρήνη. Το ποινικό παρελθόν που είχε στην Αλβανία ο δράστης της γυναικοκτονίας στη Νέα Σμύρνη, υλικό από τις ηλεκτρονικές συσκευές του 48χρονου, οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, εξετάζουν οι αρχές για το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας. Νίκο Κουντούρη, τα στοιχεία ενισχύουν την εκτίμηση ότι το έγκλημα ήταν προσχεδιασμένο.
19: Έτσι δείχνουν τα στοιχεία, καθώς είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του 100 μέτρα από την πολυκατοικία που έμενε η άτυχη 45χρονη γυναίκα και είχε στήσει καρτέρι στην είσοδο της πολυκατοικίας. Φαίνεται λοιπόν, όπως λένε αστυνομικές πηγές, ότι είχε προαποφασίσει την πράξη του. Η κάμερα ασφαλείας στην είσοδο της πολυκατοικίας έχει καταγράψει τι έγινε χθες στις 5.30 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να προηγήθηκε μια λογομαχία λίγων δευτερολέπτων ανάμεσα στο 48χρονο και τη γυναίκα. Επίσης φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να την κλωτσά δύο φορές και να την ρίχνει στο έδαφος, στη συνέχεια να την αναγκάζει να γονατίσει και στη συνέχεια να την πυροβολεί. Πριν από λίγο έγινε γνωστό το αποτέλεσμα της νεκροτομής. Η γυναίκα τελικώς είχε δεχτεί ένα θανατηφόρο τραύμα στο πάνω μέρος του κεφαλιού της. Η φορά του βλήματος της βολίδας που την έπληξε θανάσιμα ήταν από πάνω προς τα κάτω. Ήταν όρθιος ο δράστης και την πυροβόλησε, ενώ εκείνη ήταν γονατιστή. Ο ίδιος έφερε το τραύμα αυτό, να σου πω ότι ήταν τυφλό. Ο ίδιος έφερε ένα διαμπερές τραύμα στο δεξί του κρόταφο. Από εκεί και πέρα κοιτάζουν, όπως είπες, και τα κινητά να δουν τις επικοινωνίες. Η σχέση των δύο, να θυμίσω, σύμφωνα με την αστυνομία είχε διακοπεί. Προσπαθούν να δουν οι αστυνομικοί εάν της είχε στείλει απειλητικά μηνύματα ή οτιδήποτε χρήσιμο για τις έρευνές τους. Και υπάρχει και το παρελθόν του 48χρονου στην Αλβανία, καθώς πριν από 10 χρόνια είχε συλληφθεί εκεί στα Τίρανα, γιατί φέρεται να παρακολουθούσε συστηματικά την πρώην σύζυγό του, μια παρακολούθηση που σύμφωνα με τις αρχές της Αλβανίας είχε προκαλέσει τότε άγχος και φόβο σε εκείνη τη γυναίκα και γι' αυτό το λόγο είχε συλληφθεί πριν από 10 χρόνια.
1: Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν στο Ιόνιο οι έρευνες για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη, όταν έπεσε στη θάλασσα από το ιστιοφόρο του κατά τη διάρκεια ταξιδιού από τη Σικελία προς την Πύλο. Η σύζυγός του, που βρισκόταν πάνω στο σκάφος, κατέθεσε ότι ο 66χρονος γλίστρησε. Η Μαρία Τωμαρά έχει το ρεπορτάζ. Τρεις ημέρες χρειάστηκαν μέχρι να ειδοποιηθούν οι αρχές. Ένα θρίλερ, Μαρία.
4: Ναι.
20: Να πούμε καταρχάς ότι από ελληνικής πλευράς δεν διεξάγονται έρευνες, διεξάγονται μόνο από τις ιταλικές αρχές, οι οποίες ειδοποιήθηκαν και πρώτες. Τώρα, οι ελληνικές αρχές ήταν εκείνες που ειδοποιήθηκαν όταν το σκάφος έπλεε ακυβέρνητο πλέον περίπου 20 ναυτικά μίλια έξω από την Πύλο. Το λιμεναρχείο της Πύλου κάλεσε ένα σκάφος αλλιευτικό, το οποίο ρημούλκησε κιόλας το καταμαράν στην μαρίνα της Πύλου. Η γυναίκα φέρεται λοιπόν να είπε, βρίσκεται πάντα σε σοκ, και φέρεται να είπε ότι ο άντρας της καθάριζε ένα ψάρι, γλίστρησε λοιπόν και έπεσε στα νερά. Άκουσε πριν πέσει τη φωνή του να της λέει σταμάτα το σκάφος. Ωστόσο η ίδια, αν και είχε δίπλωμα οδήγησης του σκάφους, δεν μπόρεσε να αντιδράσει, έπαθε πανικό, με αποτέλεσμα να μην σταματήσει το σκάφος και να απομακρυνθεί αρκετά από την περιοχή όπου ο άντρας έπεσε στα νερά. Από εκεί και μετά, όταν κατάφερε και βρήκε σήμα, γιατί στο μεταξύ λέει δεν υπήρχε και σήμα, δεν μπορούσε να επικοινωνήσει, έναν οικογενειακό φίλο εντόπισε μέσω κινητού τηλεφώνου στην Ισπανία, ο οποίος ενημέρωσε τις ιταλικές αρχές και στη συνέχεια ειδοποιήθηκαν και οι λιμενικές αρχές και έγινε και η ρημούλκηση του σκάφους στην περιοχή.
1: Επομένως λέει ότι δεν υπήρχε ούτε τρόπος αποστολής σήματος κινδύνου από το σκάφος. Υπάρχει έστω καταγεγραμμένο αν έχει γίνει γνωστό, Μαρία, το στίγμα και πορεία του ιστιοπλοϊκού, ώστε να προσδιοριστεί το σημείο τουλάχιστον που έπεσε ο 66χρονος, αν και έχουν περάσει ήδη 6 μέρες.
20: Ναι, εγώ δεν το γνωρίζω το συγκεκριμένο σημείο. Προφανώς οι ιταλικές αρχές κάπου συγκεκριμένα ψάχνουν και κάπου που να φέρεται ότι τα ρεύματα μπορεί να τον έχουν παρασύρει.
1: Μαρία Τωμαρά, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Άγνωστο παραμένει ακόμα και για την επιστημονική κοινότητα το πόσο θα διαρκέσουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Τώρα δείχνει να έχει μπει στη φάση της εποχικής του έξαρσης. Σε 31 δήμους της Αττικής έχουν καταγραφεί κρούσματα. Το σημαντικό ερώτημα είναι ποια η πραγματική έκταση της κυκλοφορίας του ιού, Σμαράγδα Αγορογιάννη, αφού οι περισσότεροι άνθρωποι που μολύνονται δεν εμφανίζουν συμπτώματα.
21: Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα αυτό. Χρήσα, είναι σίγουρο ότι υπάρχουν χιλιάδες αδιάγνωστα περιστατικά, καθώς σύμφωνα με μελέτη του ΕΟΔΗ υπολογίζεται ότι για κάθε ένα κρούσμα που επιβεβαιώνεται υπάρχουν τουλάχιστον άλλα 140 στην κοινότητα, τα οποία παραμένουν αδιάγνωστα χωρίς συμπτώματα. Στο κόκκινο λοιπόν συνεχίζουν να παραμένουν περιοχές της Αττικής. Τα πιο πολλά κρούσματα εντοπίζονται στα Σπάτα, την Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο, στη Βούλα Βάρη Βουλιαγμένη, στην Αγία Παρασκευή, την Παλίνη και το Χαλάνδρη, ενώ περιοχές υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται από τον ΕΟΔΗ, η Κηφισιά, το Ηράκλειο Αττικής, η Φιλοθέα και το Ψυχικό, η Μεταμόρφωση, η Νέα Σμύρνη, η Νέα Φιλαδέλφια και η Νέα Χαλκιδόνα.
1: Όταν λέμε υψηλού κινδύνου, Σμαράγδα, πώς αποφασίζετε ότι σε μία περιοχή πρέπει να ενταθούν οι ψεκασμοί? Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο όριο συναγερμού?
21: Ναι, δεν υπάρχουν ακόμα εκεί φέτος κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ωστόσο, τα γεωμορφολογικά δεδομένα της περιοχής, τα πάρκα που υπάρχουν, οι λίμνες, θαλάσσια σημεία, αυτά καθορίζουν την επικινδυνότητα και θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Και επίσης να σου πω ότι μετά την περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει σημαντικό πρόβλημα, πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, με 29 συνολικά επιβεβαιωμένα κρούσματα, από τα οποία τα 23 είναι στη Λάρισα.
1: Ευχαριστούμε, Σμαράγδα. Στη Μέση Ανατολή τώρα, από τα όπλα στον οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν, περνάει η Ουάσιγκτον. Απόψε αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά της για το σαρωτικό πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Το Ιράν απαντά με απειλές, προειδοποιώντας και όσους συνταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μαρία Σιώζου, περνάμε και επίσημα σε μια νέα φάση κλιμάκωσης.
21: Ναι, Χρύσα, και οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι ο πόλεμος μπαίνει πλέον στην τελική του φάση. Μετά τις 8 το βράδυ αναμένουμε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών να ανακοινώσει τις νέες κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Πάντως, σε άρθρο του ο Σκοτ Μπέσεντ στους Financial Times έγραψε χαρακτηριστικά ότι πλησιάζει η οικονομική D-Day για την Τεχεράνη και ότι θα είναι η μεγαλύτερη χρηματοοικονομική επίθεση που έχει συμβεί ποτέ. Από την πλευρά του, το Ιράν απειλεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και τις χώρες που θα βοηθήσουν την Ουάσιγκτον. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν σε σημερινή συνέντευξη τύπου αναφέρθηκε συγκεκριμένα και στη Βουλγαρία, λέγοντας ότι ήταν λάθος η βοήθεια που παρήχε η χώρα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ανάπτυξη αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού, και πρόσθεσε ότι το Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να στοχεύσει οποιαδήποτε τοποθεσία έχει χρησιμοποιηθεί για να ξεκινήσουν από εκεί επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραχτσί, σχολιάζοντας τις αναμενόμενες, τις επερχόμενες οικονομικές κυρώσεις, είπε ότι είναι σαν να βλέπεις την ίδια ταινία ξανά και ξανά. Τώρα, σε διπλωματικό πεδίο, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν βρίσκεται σήμερα στην Τεχεράνη, ενδεχομένως σε μια προσπάθεια για να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών, συνοδεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας. Οι πληροφορίες λένε ότι θα συναντηθεί με ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, αλλά το σημαντικό είναι ότι πριν από αυτή την επίσκεψη είχε συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μετέφερε στον Πακιστανό αξιωματούχο τις θέσεις του προκειμένου να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες. Κλείνοντας, Χρύσα, μια σημαντική εξέλιξη για το στενό του Ορμούζ. Mm-hmm. Το Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα μία λίστα στην οποία περιλαμβάνονται 45 πλοία, και σύμφωνα με το Ιράν τα πλοία αυτά το τελευταίο διάστημα έχουν παραβιάσει τα ιρανικά πρωτόκολλα διέλευσης από το στενό. Σε αυτή τη λίστα υπάρχουν και 6 πλοία υπό ελληνική διαχείριση. Σύμφωνα με το Ιράν, αυτά τα 45 πλοία στο μέλλον κινδυνεύουν με κυρώσεις, όπως είναι πρόστιμα, κράτηση ή κατάσχεση σε περίπτωση που περάσουν ξανά από το στενό του Ορμούς.
16: Θα μας δώσεις και άλλες ειδήσεις στην συνέχεια του δελτίου, Μαρία. Ευχαριστούμε για την ώρα. Στα υψηλότερα επίπεδα από το τέλος Μαΐου διαμορφώθηκαν ήδη οι ληστηριακές τιμές των καυσίμων, με αποτέλεσμα στην Αντλία βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης να κοστολογούνται πάνω από τα 2 ευρώ. Κρίσιμη η εβδομάδα που ξεκινά για το κόστος των μετακινήσεων, καθώς πέρα από τις αποφάσεις για την επιβολή κυρώσεων στο Ιράν, Θανοτσίρο, αναμένονται και οι ανακοινώσεις για την ενδεχόμενη παράταση των επιδοτήσεων στην Ελλάδα από κράτος και διηληστήρια.
0: Θα δούμε στα σχετικά στοιχεία ότι η απειλή των κυρώσεων σήμερα δεν έχει επηρεάσει τη διεθνή τιμή του πετρελαίου. Ανέβηκε την περασμένη εβδομάδα, είναι και σήμερα στα 93 δολάρια το βαρέλι, αισθητά βεβαίως αυξημένη σε σχέση με πέρσι. Εκεί που καταγράφονται σήμερα συνέπειες είναι στην τιμή του φυσικού αερίου, το βλέπουμε στα 66 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ακριβώς διπλάσια η τιμή του σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά επίπεδα. Έχω να σου πω όμως ότι παρατηρείται πολύ μεγάλη αύξηση στις διεθνείς τιμές των διυλισμένων προϊόντων. Αυτές οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν την προσφορά, και αυτή με τη σειρά της η επίπτωση οδηγεί σε αύξηση των τιμών. Θα δούμε πώς διαμορφώνονται οι δηληστηριακές τιμές εδώ στην Ελλάδα. Την αμόλυβδη τη συναντάμε πλέον σήμερα στο 1,49, αυξημένη σε σχέση με τις 7 Αυγούστου κατά 9 ολόκληρα λεπτά, ενώ και στο πετρέλαιο κίνησης το 1,33 της 7 Αυγούστου έχει γίνει ήδη 1,48. Αυτό λοιπόν πρακτικά σημαίνει ότι σε όλη την Ελλάδα δεν βρίσκουμε πλέον πουθενά τιμές κάτω από το 2 ευρώ το λίτρο, με εξαίρεση ορισμένα φθηνότερα πρατήρια στις χώρες, στις πόλεις που λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Μέση πανελλαδική τιμή λοιπόν για σήμερα στα 2,02 για την αμόλυβδη, στα 2,035 για το πετρέλαιο κίνησης, και το ενδιαφέρον για τα επόμενα 24 ώρα επικεντρώνεται στο αν θα έχουμε παράταση της διπλής επιδότησης αφενός από το δημόσιο, το οποίο επιδοτεί με 10 λεπτά τη τιμή του πετρελαίου κίνησης, αφετέρου από τις διοικήσεις των διελιστηρίων που έχουν δώσει ήδη από τις αρχές Ιουλίου 5 λεπτά για το πετρελαίο κίνησης και 10 για την αμόλυβδη.
16: Ευχαριστούμε, Θάνο. Το Κίεβο επισκέπτονται σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια από την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Η σημερινή επέτειο συμπίπτει με τη συμπλήρωση ακριβώς 4,5 χρόνων από το ξέσπασμα του πολέμου με τη Ρωσία, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να στέλνει αυστηρό μήνυμα προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, Μαρία, και τους Ευρωπαίους ηγέτες να ανακοινώνουν νέα στήριξη προς την Ουκρανία.
21: Ήδη από νωρίς, Χρύσα, είναι σε εξέλιξη εκδηλώσεις για τα 35 χρόνια της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. Βρέθηκαν από νωρίς εκεί και ο Αντώνιο Κώστα, αλλά και ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος στη συνέχεια θα προεδρεύσει συνεδρίαση της Συμμαχίας των Προθήμων με αφορμή τη σημερινή επέτειο, ενώ δήλωσε και υπερήφανος για την βοήθεια που έχει παράσχει η Βρετανία όλα αυτά τα χρόνια. χρόνια προς την Ουκρανία. Ενώ είχαμε και αρκετά αιχμηρές δηλώσεις από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα. Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι η Ουκρανία θέλει ειρήνη, αλλά δεν θα υποχωρήσει. Ήθελαν να πάρουν όλη την Ουκρανία, είπε απευθυνόμενος προς τους Ρώσους. Αντίθετα, έχασαν τα δηληστήρια πολέμου, έχασαν το στόλο τους και έστειλαν μια ολόκληρη γενιά στη μηχανή του κοιμά. Για 27 χρόνια ο Πούτιν μιλά για μεγαλείο της Ρωσίας, ενώ τώρα η Ρωσία στέκεται στις ουρές για λίγη βενζίνη, είπε χαρακτηριστικά.
16: Επί του πεδίου, Μαρία, τι γίνεται? Συνεχίζονται οι επιθέσεις με αμύωτη ένταση?
21: Με αμύωτη ένταση, Χρύσα, ακριβώς. Και είχαμε σήμερα νέες επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον των εγκαταστάσεων της εταιρείας Ozon. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ρωσία. Ωστόσο, η Ουκρανία θεωρεί ότι πλέον η εταιρεία αυτή χρησιμοποιείται από τον ρωσικό στρατό για την αγορά και τη διανομή πολεμικού υλικού. Βλέπουμε εδώ και τα σχετικά πλάνα. Από την πλευρά της, η Ρωσία κατέριψε μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας περισσότερα από 350 drones, ενώ σε ρωσική επίθεση στην Οδυσσό τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι.
16: Μαρία, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στις Βρυξέλλες, καθότι με αφορμή τη σημερινή επέτειο στην Ουκρανία, Έλενα Αποστολίδου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε τη σταθερή και έμπρακτη στήριξη της προς τη χώρα, εγκρίνοντας πρόσθετη οικονομική βοήθεια προς το Κίεβο πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Ακριβώς, Χρύσα, τη σημερινή ημέρα, την ημέρα ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, που τιμάται σήμερα σε όλη τη χώρα, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανακοινώσει την εκταμείευση 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξή της. Πρόκειται για χρήματα που θα διατεθούν τόσο για την αντιεροπορική και αντιπυραυλική αμυνά της, όσο και για ραντάρ, τα οποία χρειάζεται επιγόντως η χώρα. Πρέπει να σου πω ότι τα 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ εντάσσονται στα 16 συνολικά που θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την άμυνα της Ουκρανίας, τα οποία συνολικά βρίσκονται στο πακέτο των 60 δισεκατομμυρίων ευρώ που αποτελεί και το δάνειο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ουκρανία. Τέλος, να σας πω ότι, όπως βλέπετε και εσείς πίσω μου στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κυματίζει η σημαία της Ουκρανίας δίπλα σε αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συγχωρείτε, θέλοντας η Ευρώπη να δώσει ένα μήνυμα στήριξης, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, να βρίσκεται σήμερα στο Κίεβο. Συμμετείχε στις εκδηλώσεις, ενώ παρέλαβε από τα χέρια του Βολοντίμιρ Ζελένσκι το τάγμα της Ευρώπης, μια τιμητική διάκριση, θέλοντας να ευχαριστήσει όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη στήριξή τους στη χώρα τους.
16: Ευχαριστούμε, Έλενα. Στα δικά μας και πάλι, οι εικόνες απίστευτης επικινδυνότητας στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου κυκλοφόρησαν στα social media και αμέσως οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του νεαρού οδηγού. Στις εικόνες εμφανίζεται να κινείται στις σύραγγες της Κακιάς Σκάλας με τις πόρτες ορθά ανοιχτές και τη μουσική στη διαπασόν, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο για τον ίδιο και για τους υπόλοιπους οδηγούς. Στέλλα Χριστοδουλίδου, ο φάκελος διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα.
3: Ναι, Χρύσα, κυρίες και κύριοι, με ανοιχτές τις πόρτες και τη μουσική στη διαπασόν οδηγούσε ένας 29χρονος στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, με το περιστατικό να σημειώνεται τον Ιούλιο και ο ίδιος να ταυτοποιείται επί της ουσίας σχεδόν ένα μήνα μετά. Αυτό που πρόδωσε τον ασυνείδητο οδηγό είναι το βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και τον δείχνει να κινείται με τον επικίνδυνο αυτό τρόπο, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους διερχόμενους οδηγούς. Το συμβάν
16: προκάλεσε σε ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας
3: αντιδράσεις. Βλέπουμε τις επίμαχες εικόνες. Ακριβώς, από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ωστόσο δεν συνελήφθη διότι είχε παρέλθει η προθεσμία για το αυτόφορο, με την υπόθεση όμως να παίρνει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης.
16: Ευχαριστούμε. Μοτοσυκλετιστής συνελήφθη καθώς πιάστηκε να κινείται με πάνω από 140 χιλιόμετρα την ώρα στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Είχε μετατρέψει και αυτό στη διαδρομή σε επικίνδυνη κούρσα, Γιώργο.
15: Χρύσα, στην Ελλάδα δεν χύνεται αίμα για πόλεμο, αλλά χύνεται αίμα καθημερινά στις ασφάλτους. Ευτυχώς,
16: κάποιοι επιμένουν να μην βάζουν μυαλό.
15: Ότι δεν υπήρξε θύμα, ακριβώς παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξαν θύματα, ότι δεν υπήρξε κάποιο τροχαίο. Συνελήφθη 46χρονος στα 80 χιλιόμετρα από την Θεσσαλονίκη στην Ασπροβάλτα, σε σημείο που το όριο ταχύτητας ήταν τα 50 χιλιόμετρα, να οδηγεί με 142. Συνελήφθη και στο πλαίσιο του αυτοφόρου θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
1: Στο τριπλάσιο σχεδόν η υπέρβαση του ρύου ταχύτητας. Γιώργο Μαυρόπουλο, ευχαριστούμε. Το μήνυμα πως τα ήρεμα νερά δεν αποτελούν επιδίωξη και σε καμία περίπτωση υποχώρηση, αλλά το μέσο για μια πιο λειτουργική σχέση με την Τουρκία, εξέπεμψε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα πράξουμε όλα τα αναγκαία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών, Κατερίνα Φρύσα, αναφορικά με τις νέες τουρκικές προκλήσεις.
5: Πραγματικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην αποφασιστικότητα της χώρας εάν χρειαστεί επί του πεδίου να υποστηρίξει τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα και μάλιστα απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, είπε εάν χρειαστεί, το έχουμε κάνει άλλωστε ήδη, και με φρεγάτες και με F-16 και από του χρόνου με F-35. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επίσης έκανε λόγο, όπως ήδη προανέφερε, ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι υποχώρηση και τόνισε επαγρυπνούμε και δεν ανησυχούμε απλώς, δηλώνοντας την ετοιμότητα της χώρας. Τέλος, να σας πω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο ότι ήδη έχουν ενημερωθεί επίσημα όλες οι κορυφαίες ευρωπαϊκές αρχές. Στα αμέσως προσεχείς ημέρες θα προχωρήσουμε σε διαβήματα και βεβαίως επανέλαβε την αποφασιστικότητα της χώρας.
1: Ευχαριστούμε. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, να τον ακούσουμε.
7: Θα απαντήσουμε στις προκλήσεις και θα απαντήσουμε από θέση ισχύως, διότι σήμερα η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη ισχύ από ποτέ. Εάν με ρωτάτε αν θα συνεχίσουμε να έχουμε διάβλους επικοινωνίας, η απάντηση είναι ναι, θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε. Είναι αυτονόητο ότι η Ελλάδα θα ασκήσει πλήρως τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και βεβαίως θα υπάρξει και η φρεγάτα και θα υπάρξουν και τα αναβαθμισμένα F-16. Η ελληνική κυβέρνηση και εγώ ο ίδιος έχουμε ήδη μεταφέρει με επίσημο τρόπο σε όλες στις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Και θα συμβεί τις επόμενες ημέρες να έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
1: Πολιτική συγκρούση με φόντο τη Θεσσαλονίκη πριν ακόμη ανοίξει η αυλαία της ΔΕΘ από την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του πριν την καθιερωμένη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Απρέπεια και αλαζονία καταλογίζει στον ιδρυτή της Ελλάς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ το κόμμα του κυρίου Τσίπρα αποδίδει στον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης, περισσότερα από τον Γιώργο Παντελάκη.
22: Σε διαδοχικές συσκέψεις του Αλέξη Τσίπρα με τους συνεργάτες του, κλειδώνει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, το οποίο και θα ανακοινώσει ο πρώην Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, η παρουσίασή του λίγες ημέρες πριν από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού έχει δημιουργήσει νέο πεδίο με τοπική σύγκρουση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για πρωτοφανή στα χρονικά απρέπεια και κλιμάκωσε σήμερα την επίθεση του απέναντι στον κύριο Τσίπρα, κάνοντας λόγο για αλαζονία. Το σχόλιο από την Ελλάς, ο κύριος Μητσοτάκης τρέμει τη σύγκριση ανάμεσα στην εντυμότητα και τη διαφθορά.
1: Ευχαριστούμε. Ο Παύλος Μαρινάκης.
23: Ο κύριος Τσίπρας όσο να προσπαθεί να παρουσιαστεί ως κάτι διαφορετικό, ειδικά όταν το όνομά του μπαίνει δίπλα στην έννοια πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τότε νομίζω ότι οι αντιδράσεις του κόσμου είναι απαξίωσης μέχρι υπενθύμησης τραγελαφικών καταστάσεων. Τσίπρας και πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, λοιπόν, το τελευταίο πράγμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει έναν πολιτικό αντίπαλο είναι κόμμα. Είναι μια παράδοση η οποία τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των ετών που ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, ουδέποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ήταν και πρώτος στις δημοσκοπήσεις, δεν τόλμησε να προηγηθεί του τότε νόμιμα εκλεγμένου πρωθυπουργού, αλλά δείχνει πολλά για το χαρακτήρα και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική, πολύ αλαζονικό, θα με επιτρέψετε να πω, ο κ. Τσίπρας.
1: Ανεξαρτητοποιήθηκε, Γιώργο, και η Όλγα Γεροβασίλη το γνωστοποίησε με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, ενώ αποχωρεί και από τη θέση της αντιπρόεδρου.
22: Ανακοίνωσε πράγματι την ανεξαρτητοποίησή της η κυρία Γεροβασίλη με επιστολή προς τον Νικήτα Κακλαμάνη και αποχωρεί και από τη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου στο Κοινοβούλιο. Η κυρία Γεροβασίλη είχε ήδη προαναγγείλει από τον Ιούλιο ότι σήμερα 24 Αυγούστου θα ανακοίνωνε ανεξαρτητοποίηση. Πριν από λίγες μέρες η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου, είχε ζητήσει από την κυρία Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας 59χρονος από τα Χανιά, κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος της 14χρονης βαφτισιμιάς του. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει ο Βασίλης Φουντουλάκης.
24: Πολύ σοβαρή υπόθεση ασέλγειας χειρίζονται οι αρχές, Χρύσα. Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούλιο όταν η 48χρονη μητέρα της 14χρονης κατήγγειλε στην αστυνομία Ρεθύμνου ότι ο 59χρονος νονός από τα Χανιά ασελγούσε εις βάρος της. Οι αρχές ερεύνησαν από τις αρχές Ιουλίου το περιστατικό αυτό, το πολύ σοβαρό περιστατικό. Εν τέλει συνέλαβαν τον 59χρονο την προηγούμενη εβδομάδα στα Χανιά. Ο 59χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και ανακριτή Ρεθύμνου την περασμένη Παρασκευή με την κατηγορία κατάχρηση ασέλγια ανηλίκου και κατοχή πορνογραφικού υλικού και κρίθηκε προφυλακιστέως, οπότε οδηγείται στις φυλακές Ρεθύμνου μέχρι τουλάχιστον να εκδικαστεί η συγκεκριμένη υπόθεση. Να πούμε κλείνοντας Χρύσα ότι ο συγκεκριμένος 59χρονος φέρεται να κακοποιούσε το 14χρονο κορίτσι από το 2016 όταν εκείνο ήταν 4 χρονών.
1: Ήταν ο Βασίλης Φουντουλάκης από τα Χανιά. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Εκτός σύνορων και πάλι, ο τυφώνας Νάρα πλήττει χώρες της Ασίας. Εκτεταμένες πλημμύρες σημειώθηκαν στο Βιετνάμ, Μαρία.
8: Ναι, και θα δούμε, Χρύσα, και τις σχετικές πολύ χαρακτηριστικές εικόνες. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα νεκρό στο Βιετνάμ από το πέρασμα του τυφώνα Νάρα. Βλέπουμε τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι πολύ σφοδρές βροχοπτώσεις. Το νερό να φτάνει μέχρι το νερό τους ανθρώπους που προσπαθούν να περπατήσουν. Είχαμε κατολιστήσεις, είχαμε χωριά τα οποία αποκλείστηκαν και εκτεταμένες καταστροφές σε μεγάλες εκτάσεις, Χρύσα, παραγωγής ρυζιού.
1: Στις Φιλιππίνες βυθίστηκε ρημουλκό εν μέσω κακοκαιρίας και η ακτοφυλακή έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο, Μαρία, με τους ναυτικούς να πηδούν από το πλοίο για να σωθούν.
8: Ακόμα μια χαρακτηριστική εικόνα, Χρύσα, στο ρημουλκό πλοίο επέβαιναν 10 άτομα. Βλέπουμε εδώ τους ναύτες που πέφτουν στη θάλασσα για να σωθούν.
1: Και η ακτοφυλακή έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο, Μαρία, με τους ναυτικούς να πηδούν από το πλοίο για να σωθούν.
8: Ακόμα μια χαρακτηριστική εικόνα, Χρύσα, στο ρημουλκό πλοίο επέβαιναν 10 άτομα. Βλέπουμε

0: Η εικόνα από εκεί, η Χρύσα, η φωτιά ξέσπασε χθες το πρωί. 90.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή είτε να εκενώσουν ή είτε να είναι σε επιφυλακή, αν χρειαστεί να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους, καθώς πλέον η φωτιά πλησιάζει στην περιοχή Ρήνο, κατοικημένη περιοχή. Ήδη έχουν καεί 60.000 στρέμματα δάσους και χαμηλής βλάστησης. 37.000 κατοικίες είναι χωρίς ρεύμα, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 6 τραυματίες, 3 πυροσβέστες και 3 πολίτες. Οι αρχές ανακοίνωσαν μόνο ότι η φωτιά προκλήθηκε από ανθρώπινη δραστηριότητα, χωρίς όμως να έχουν δώσει περισσότερες πληροφορίες στη δημοσιότητα.
1: Μαρία Σιώσου, ευχαριστούμε.
2: Καλησπέρα σας. Για την πρεμιέρα της Super League, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με το εμφατικό 4-0 του Λεβαδιακού και πλέον στρέφει την προσοχή του στην ευρωπαϊκή ρεβάνς με την Μπραν στην Νορβηγία. Ασταμάτητο Σόφι νίξε 2-0 τον Βόλο. Ανετινήκη για τον Πανετολικό που επιβλήθηκε το Αστέρα Τρίπολης με 3-1.
3: ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0. Στο 36 ο Ζήφκοβιτς σκάβει για τον Σορετήρη. Ο Άγγλος με ωραία γυριστό συνδυάζει την επιστροφή του με το πρώτο τέρμα στην αναμέτρηση στην Τούμπα. Στο 41 ο αρχηγός δεύτερη ασίστ στρώνει για τον Μπέλκα, το πλασέ με τη μία και δεύτερο γκολ για το δικέφαλο του Βορρά. Με τον Μπέλκα να δέχει τον Αλέσιο Λύση, θερμός εναγκαλισμός κατόπιν φοβερό στιγμιότυπο, το αφιερώνει μετά στην οικογένειά του η οποία βρίσκεται στην κερκίδα. Στο 72 ο Μύθου με προσωπική ενέργεια δοκάρει και μέσα το τρίτο γκολ για το σύνολο του Ιταλού τεχνικού. Το εμφατικό καρέ των γκολ από πέναλτι που κέρδισε ο Μύθου θα σφραγίσει ο MVP Ζίφκοβιτς, θέαμα και ουσία από τους ασπρόμαυρους εν ώψη και του επαναληπτικού με την Μπραν. Όφι Βόλος 2-0. Στο 6 ο Νικολάου την κάθεται για τον νους, ο Αργεντινός Εξτρέμ με το εξωτερικό την παλιά, ο Σιαμπάνης κάκει στη εκτίμηση προσπαθώντας να αποκρούσει να στείλει την μπάλα στα δικά του δίχτυα, αυτογκολ, οι ομιλείται σε θέση οδηγού στο Παγκρίτιο στάδιο. Στο 32 ο Ιδιουματζίδης σφυρίζει πέναλτι του Μεντίλ στον Κοστούλα. Από την άσπρη βούλα ο νους ευστοχή, οριστικοποιεί το τρίποντο και τώρα η πολύ μεγάλη ρεβάνς κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, η κριτική έτοιμη για την είσοδο στη League Phase του Europa League. Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 3-1. Στο 6 το κόρνερ από τον Μανρίκε, ο Γκράναθ με κεφαλιά ανοίγει το σκόρ για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Στο 58 ο Μαυρίας θα ξαναπάρει από τον Σατσιά, με κεραυνό θα σημειώσει το δεύτερο τέρμα για τους Αγρινιώτες στο παιχνίδι. Στο 78 ο Ρικαρντίνιο βγάζει τη σέντρα, ο Μακέντα με κεφαλιά θα μείωσε για τους Αρκάδες, όμως δύο λεπτά αργότερα ο Άλεξιτς σε φάση διαρκείας θα σφραγίσει το τρίποντο για τον γηπεδούχο Τίτορμο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
2: Στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ του Ενές Καντέρ και του WNBA. Ο Τούρκος Σέντερ, ο οποίος σε μια προσπάθεια να χλεβάσει τους κανονισμούς του NBA γυναικών, είχε δηλώσει πριν λίγες μέρες συμμετοχή στο draft του πρωταθλήματος. Κατάφερε να γίνει πρωταγωνιστής στο παιχνίδι Chicago Sky Indiana Fever, από το οποίο τον έδιωξαν πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας. Αφού αποδοκιμάστηκε από το κοινό για την παρουσία του στο γήπεδο, συνέχεια είχε επεισόδιο με την παίκτρια του Chicago, Natasha Cloud, η οποία κινήθηκε προς το μέρος του μετά από καλάθι που σημείωσε. Η κατάσταση ξέφυγε για τον έλεγχο, καθώς ο Καντέρ παραλίγο να μπει στο παρκέ και με τους ανθρώπους ασφαλείας να αναγκάζονται να τον απομακρύνουν από το γήπεδο.
1: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Μακεδονίας. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο πιθανώς και 7. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς στα δυτικά και τα νότια και τους 40. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην Νοηματική με την Έφη Ψαραδέλη και αμέσως μετά η εκπομπή Update με τη Σταυρούλα Χριστοφιλέα. Από εμάς, καλό απόγευμα.

0: Να τα σώσουμε όλα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να συναντήσουμε άνετα ένα λύκο σε ένα τέτοιο μέρος. Φύση σίγουρα ξέρει καλύτερα από μας.
1: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη στη 1 το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos.

0: νομίζω ότι σκέφτηκα ποτέ ότι θέλω να ανέβω στο βουνό.
1: Είναι εκεί, πας και πιάσουμε κανένα ψάρι.
2: Αυτό το πάθος υπήρχε, η διάθεση να

0: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη μία το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos.
1: Περιμένω στην Όαση.
0: Αυγουστιάτικες νύχτες.
2: Μα είναι καλοκαίρι.
3: Κανείς διάσει την ημέρα.
4: Κοίτα και θάλασσα.
0: Στη μεγάλη οθόνη του Earth Cosmos.
5: Διονύση!
0: Ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου με αναπάντεχες ιστορίες.
6: Δεν κοιτάνε τα χάρια τους, θέλουν και έρωτες.
7: Λάκα με κάνεις.
0: Κλείνουν όλη την Ελλάδα σε μικρά αριστουργήματα. Το αφιέρωμα καλοκαιρινό σινεμά ολοκληρώνεται αυτή την Παρασκευή με την ταινία Φτηνά Τσιγάρα στις 11 το βράδυ στο Earth Cosmos.
8: Μαζέψτε τα παλιά που δέρετε το σίδερο.

0: Ώρα χορού. Μεσάνυχτα Σαββάτου στο ΕΡΤ Κόσμος. Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές. Πιο δυνατές φωνές. Και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το ΕΡΤ News Radio. Και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε τέσσερις διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά. Στις 12 στα γαλλικά. Στις 2 στα ισπανικά. Στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: De la radio télévision publique grecque.
2: Να παραδείγματος κομμάτια.
3: Γράφειας προσπουτσάρ.
4: Thank you for listening.

ο μαθητής από τον Ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Βίκυ Μοσχολιού. Ένα αστέρι πέφτει.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονο εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
4: Γιάννης Κατέβας, φεύγουν τα χρόνια.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Τόλης Βοσκόπουλος,

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, Γιάννης Κατέλλας.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το Sam Pitt Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Ακούτε τη φωνή των
2: Γιάννης Καλατζής, ο επιπόλαιος.

Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάλες. Δεν ξαναβώ.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Και στη συνέχεια, μιλάς τίποτα τραγούδι.

ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in Newport Beach. This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in Indianapolis.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γλάρωσε κατάρτη.

Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια. Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Ήταν η Αφροδίτη Μάνου Αμόρε Μίο.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνή στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββενη από Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
2: Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727 581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Jimmy Aki's Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza. 2194 Main Street, Ισοντανίδο. Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727 222

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Bloomington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Γιατί Θεέ μου, από τον Βασίλη Παϊτέλη.

και στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Μανώλη Μητσιά. Κι όμως

Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, μόνο οι ερωτευμένοι. Στράτος Διονύση. Κοντονιέρη Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Λευτέρης Πανταζής, δυο Παναγιές. Μουσική διαλεκτή για σας.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μαρινέλα, Πόλης Βοσκόπουλος, εγώ.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
2: Condolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolier Pizzeria στο Gregory Beach.
0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Pineras Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
3: I'm
2: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elast Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
3: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
4: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
5: Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια. Γλυκέρια.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ονειροδεμένο, μια μεγάλη επιτυχία από τον Πάνο Γαβαλά.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σοβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
1: Από ιστιοφόρο. Δεν φώτισε την υπόθεση η κατάθεση της σύζυγου του που ειδοποίησε τις αρχές μετά από 3 ημέρες. Ο μυστικός κώδικας του κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά στη Μύκονο. Λαχματζούνι, ροζ κοκαίνι, τζένι ή κάναβι. Η αποκαλυπτική διαλογή των αρχέμπορων που θαύμαζαν τα μεξικανικά καρτέλ.

0: Έναν συνολικό οδικό χάρτη για την πορεία της Ελλάδας έως το 2030 θα παρουσιάσει το άλλο Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, όπως προανήγγειλε ο ίδιος στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στη συμφωνία για τις μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά, αλλά και στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους, χαρακτηρίζοντας ανεύθυνους εκείνους που υποβιβάζουν μια μεγάλη εθνική επιτυχία σε αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού.
1: Απευθυνόμενος στους υπουργούς, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Στο τραπέζι τα ορόσημα των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.
2: Είναι μια ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για το τι πετύχαμε και το τι πέτυχε η ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης αυτών των πόρων, για το πόσο περισσότερο αυξήθηκε το ελληνικό ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τη μεγάλη πρόοδο στον τομέα των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ σε μια εποχή όπου οι επενδύσεις σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες σημείωσαν μείωση.
1: Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε τουλάχιστον 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας πανελλαδικά, στην επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης, στην ολοκλήρωση των έργων του Ε65, στην έναρξη των εργασιών του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης και στην περαιτέρω ψηφιοποίηση του δημοσίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε και στη μείωση του δημόσιου χρέους, δίνοντάς της χαρακτήρα επιλογής με ορίζοντα την επόμενη γενιά, στρέφοντας τα βέλη του παράλληλα στην αντιπολίτευση.
2: Απαλλάσσουμε η νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών, ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει. Απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία.
1: Τραπέζι και η νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, με τον Πρωθυπουργό να εστιάζει στις κυβερνητικές παρεμβάσεις.
2: Σε ίδιο όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά, τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις προετοιμασίες για τη νέα σχολική χρονιά με νέους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών αλλά και καινοτομίες στην εκπαίδευση.
2: Πάνω από 5.000 νέους μόνιμους διορισμούς. Ένα στους 4 από αυτούς είναι στην ειδική αγωγή και φυσικά για τους 30.000 αναπληρωτές οι οποίοι θα ξεκινήσουν τα μαθήματα, ελπίζουμε, με το πρώτο κουδούνι.
1: Η κυβέρνηση πατάει γκάζι με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με στόχο την περαιτέρω ελάφρυνση νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και στη διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας.
0: Βρισκόμαστε λοιπόν στο δρόμο για τη ΔΕΘ. Στο στούντιο μαζί μας η Γεωργία Σκιτζή. Καλησπέρα, Γεωργία.
3: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, είδαμε την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Από το ρεπορτάζ και το δικό σου προκύπτουν ότι είναι δύο τα κέρια σημεία της εισήγησής του και των όσων είπε στους υπουργούς. Το πρώτο, οικονομία και αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το δεύτερο, η δρομολόγηση των έργων της επόμενης τετραετίας.
3: Ναι, σε κάθε περίπτωση και αυτό που πρέπει να δώσουμε και ως κλίμα αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην κυβέρνηση είναι, θα έλεγα ότι υπάρχει ένας πυρετός διεργασιών και συσκέψεων όπου θα εξελίσσονται μέχρι και την επόμενη εβδομάδα, και αυτό γιατί, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, βρισκόμαστε σε λιγότερο από 2 εβδομάδες πριν από την ΔΕΘ και την ομιλία του Πρωθυπουργού. Αναμένουμε όλοι να ακούσουμε τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού, επί της ουσίας, αδαμαντία, να εστιάζει σε 2 επίπεδα. Το πρώτο είναι το οικονομικό πρόγραμμα για το 2027. Το δεύτερο επίπεδο όμως είναι επίσης οι προτεραιότητες της κυβέρνησης με ορίζοντα το 2030. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Ότι θα ακούσουμε μια ομιλία, έναν προγραμματικό λόγο σε όλα τα επίπεδα.
0: Τώρα, κεντρικός άξονα. Πριν από τις εκλογές και τελευταία ΔΕΘ, πριν τον εκλογών.
3: Τελευταία, ακριβώς πριν από τις εκλογές.
0: Το χαρακτήρα των μέτρων που θα ακούσουμε από τα χείλη του Πρωθυπουργού.
3: Και ο κεντρικός άξονας θα είναι ότι η επιστροφή του μερίσματος της ανάπτυξης προς τους πολίτες. με όσο το δυνατόν δικαιότερο αλλά και αναλογικότερο τρόπο. Αυτό λοιπόν θα είναι η φιλοσοφία του αυτού που λέμε πακέτο της ΔΕΘ. Θα περιλαμβάνει μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, μέτρα που θα έχουν προτεραιότητα. Είναι ένα θέμα που συζητήθηκε και σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο με τις αποφάσεις αυτές που λαμβάνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα όμως θα είναι μέτρα τα οποία θα στηρίζουν περισσότερο την οικογένεια αλλά και τους συνταξιούχους. Παράλληλα, εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό θα έχουν στόχο την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των ελεύθερων επαγγελματιών.
0: Τώρα, αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε. Και εκ των έσω του συζητήθηκε στα off camera αυτά που λέμε από το Υπουργικό Συμβούλιο.
3: Ναι, και ήταν ένα Υπουργικό Συμβούλιο που ουσιαστικά επισφραγίζει, αν το θέλεις, και τη νέα πολιτική περίοδο με ένα χαρακτήρα, όπως είπαμε, που σχετίζεται και με το σχεδιασμό για τη Διευθυντή εκ Θεσσαλονίκης και με τις πληροφορίες που έχουμε να λένε ότι σε μεγάλο μέρος συζητήθηκε το πρόγραμμα, τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και αυτό γιατί υπάρχουν, όπως γνωρίζουμε, μόνο δύο μεταρρυθμίσεις που ολοκληρώνονται μέχρι το τέλος του μήνα. Εκεί λοιπόν έδωσαν πάρα πολύ μεγάλο βάρος και με τον Πρωθυπουργό, μεταξύ άλλων, να λέει ότι η υλοποίηση των έργων αυτών δείχνει επί της ουσίας και στην πράξη πώς μπορεί η διοίκηση να λειτουργεί όταν καλύτερα και αποδοτικότερα, αποτελεσματικότερα, όταν υπάρχουν στόχοι και χρονοδιαγράμματα.
0: Αυτό είναι το καλό παράδειγμα. Δηλαδή και σε αυτό το πλαίσιο αναμένονται και τα έργα της επόμενης τετραετίας σύμφωνα με τη στόχευση. Γεωργία Σκυζή, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε και τις επόμενες ημέρες. Κεντρική θέση στο φετινό πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αναμένεται να καταλάβει η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών όπως και των αυτοαπασχολούμενων. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν θα συζητήσουμε με τον προϊστάμενο του οικονομικού ρεπορτάζ, ο Θάνος Τσίρας, μαζί μας στο στούντιο. Καθώς, Θάνο, το οικονομικό επιτελείο αναμένεται να εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό βελτιώσεις στον τρόπο υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος.
4: Αριθμός μεγάλος. Πάνω από 700.000 είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, και γι' αυτό αντιλαμβανόμαστε γιατί η φετινή ΔΕΘ, στο φετινό πακέτο της ΔΕΘ, θα καταλάβουν η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα μια κεντρική θέση. Τα σενάρια ουσιαστικά αφορούν σε 2+1 μέτρα. Δύο που αναμένεται να ακούσουμε για πρώτη φορά από τον Πρωθυπουργό και άλλο ένα το οποίο έχει νομοθετηθεί αλλά θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά από το 2027 και είναι η νέα κλίμακα. Διαχωρισμός με βάση τις πληροφορίες και τα σενάρια που έχουμε στα χέρια μας ανάλογα με το ύψος των κερδών που δηλώνουν ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Για αυτούς οι οποίοι δηλώνουν τα χαμηλότερα ποσά, 10 με 12.000 ευρώ, και πρέπει να σου πω, Αδαμαντή, ότι είναι μεγάλος αριθμός. Τους ξεπερνάει τους 300.000, δύο τα μέτρα που είναι πάνω στο τραπέζι. Η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος. Έχουμε δει τις τελευταίες ημέρες να γίνονται αρκετές αναφορές από ανώτατα κυβερνητικά στελέχη και από το κυβερνητικό εκπρόσωπο και σήμερα από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Επίσης, στο τραπέζι φαίνεται να είναι η μείωση της προκαταβολής του φόρου. Σήμερα ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 55% και το συγκεκριμένο μέτρο αποφέρει έσοδα στο κράτος άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ. Δεύτερη μεγάλη ομάδα, επίσης πολυπληθής, πάνω από 400.000 οι φορολογούμενοι, αυτοί που δηλώνουν υψηλότερα κέρδη, από 12 έως 15.000 ευρώ. Για αυτούς αναμένεται να υπάρξει ούτως ή άλλως σημαντικό όφελος από την ενεργοποίηση της νέας φορολογικής κλίμακας. Μάλιστα, όσο μεγαλύτερο είναι το δηλωθέν εισόδημα, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το όφελος, το οποίο θα φανεί στο εκαθαριστικό του 2027. Επίσης, υπάρχει σύνδεση με την οικογενειακή κατάσταση. Όσο περισσότερα τα παιδιά, τόσο μεγαλύτερο και το φορολογικό όφελος. Το δεύτερο σενάριο είναι κοινό, είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου, και εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα για το πώς μπορούν να συλλειτουργήσουν αυτά τα δύο μέτρα μαζί. Για κέρδος 25.000 ευρώ, ο φόρος που πλήρωσε ο συγκεκριμένος επαγγελματίας ήταν 4.500 ευρώ. Έχει δύο παιδιά ο συγκεκριμένος φορολογούμενος. Το 2027, με μία μείωση του συντελεστή προκαταβολής αλλά και την ενεργοποίηση της νέας κλίμακας, ο φόρος μπορεί να πέσει ακόμη και στα 2.745 ευρώ.
0: Είναι σαφώς αισθητή η μείωση και σαφής, μεγάλη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο Τσίρο, για το ρεπορτάζ. Σε μία εβδομάδα θα φανούν στο ράφι οι μειώσεις τιμών σε τουλάχιστον 1.100 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πέρα από τα τρόφιμα, ο κατάλογος θα περιλαμβάνει είδη προσωπικής υγιεινής, απορριπαντικά και σχολικά, ενώ το μέσο ποσοστό ελάφρυνσης θα διαμορφωθεί στο 6 με 7%. Εντός εβδομάδας θα αποφασιστεί και η παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων και για τον μήνα Σεπτέμβριο.
5: Με περισσότερους από 1.100 κωδικούς να έχουν ήδη ενταχθεί στην Εθνική Συμφωνία για τη Μείωση Τιμών, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα και πόσο θα πέσουν οι τιμές από τις 31 Αυγούστου. Στη λίστα βρίσκονται μέχρι στιγμής περίπου 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 62 προμηθευτές, αλλά και 100 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αν και αρχικά δεν περιλαμβάνονταν στη συμφωνία.
6: Όλη η δική μας δουλειά είναι να μειώσουμε όσο μπορούμε τις συνέπειες, αλλά το ερώτημα δεν είναι εάν μπορούμε να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια. Δεν υπάρχει κυβέρνηση η οποία να έχει πάρει μέτρο ή μέτρα τα οποία να εξαφανίζουν ή να μετατρέπουν το πληθωρισμό σε αποπληθωρισμό.
5: Στη λίστα της μείωσης τιμών προστίθενται και περίπου 300 κωδικοί σχολικών ειδών εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Μάλιστα, αν και η συμφωνία για τα σχολικά ήταν μόνο με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, στην πρωτοβουλία συμμετέχουν τελικά και οι αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών χαρτοπολίου.
7: Βλέπουμε ήδη κάποιο αποτελέσματο στο μέτωπο του πληθωρισμού. Είναι ένα θετικό γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στον ευρωπαϊκό μεσοόρο.
5: Οι μειώσεις τιμών κυμαίνονται από 5 έως 20%, ενώ το όφελος για τον καταναλωτή υπολογίζεται μεσοσταθμικά στο 6,5 με 7%, ποσοστό που όμως δεν έχει ακόμα κλειδώσει. Και αυτό γιατί δεν έχει αποτυπωθεί η έκπτωση των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Για παράδειγμα, μεγάλη βιομηχανία έχει ανακοινώσει ότι το ψωμί του τόστ από τα 2,98 ευρώ μειώνεται στα 2,68, δηλαδή 10% χαμηλότερα, ενώ χλωρίνη που σήμερα πωλείται στα 3,05 ευρώ από 31 Αυγούστου θα κοστίζει 5% φθηνότερα. Στο μέτωπο των καυσίμων, η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης αγγίζει τα 2,02 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ τα 2,4. Επίσης, αναμένονται αποφάσεις και από τα διηλιστήρια για το αν θα παρατείνουν τη δική τους επιδότηση κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης.
8: Αυτές οι αυξήσεις μας έρχονται από την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή από την άνοδο των 88 δολαρίων το βαρέλι στα 92 που είχε φτάσει, και τις αυξήσεις αυτές θεωρώ ότι θα τις έχουμε μέχρι την Πέμπτη τουλάχιστον.
5: Το Brent έχει σταθεροποιηθεί στα 93 δολάρια το βαρέλι, ωστόσο ανησυχία προκαλεί η άνοδος των τιμών στα διηλισμένα προϊόντα λόγω της μειωμένης προσφοράς, αλλά και η εκτείναξη της τιμής του φυσικού αερίου κατά 102% σε ετήσια βάση στα 68,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
0: Ποιες θα είναι οι μειώσεις που θα δούμε την επόμενη εβδομάδα στα προϊόντα θα μας παρουσιάσει ευθύς αμέσως η Γογό Κατσέλη. Γογό έχει συγκεντρώσει κάποια συγκεκριμένα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.
9: Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τις τιμές παραδείγματα για το πώς είναι οι τιμές σήμερα και ποιες είναι οι τιμές που θα ισχύσουν από τις 31 Αυγούστου. Βλέπουμε από πάνω είναι η τιμή που ισχύει σήμερα και πώς θα διαμορφωθεί. Αυτές να πούμε ότι είναι οι τιμές τιμοκαταλόγου που δίνουν οι προμηθευτές στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Εδώ έχουμε για παράδειγμα το αλεύρι από τα 93 λεπτά στα 74. Μιλάμε για μία έκπτωση, μία μείωση της τάξης του 20%. Θα δούμε στη συνέχεια το φρέσκο γάλα από τα 1,86 ευρώ στα 1,67 ευρώ θα διαμορφωθεί η τιμή από το τέλος του μήνα. Η μείωση ανέρχεται στο 10%. Μετά έχουμε και άλλα παραδείγματα. Έχουμε για παράδειγμα σπαγκέτι, μακαρόνια από τα 1,41 στο 1,34, μείωση 5%, και στη συνέχεια σαμπουάν από τα 16,12 στα 15,04, 7%, και για το τέλος έχουμε για παράδειγμα ένα σαμπουάν γνωστής εταιρείας από τα 5,32 στα 4,3 ευρώ, μία μείωση της τάξης του 19%.
0: Παρουσιάζεις μια ευρεία κλίμακα, δηλαδή το ποσοστό των μειώσεων φαίνεται ότι διαφέρει, αλλού είναι μεγαλύτερο, αλλού είναι μικρότερο. Ξεκινήσαμε από 20% και καταλήξαμε ακόμη και στο 5%. Πού οφείλεται κάτι τέτοιο?
9: Αυτό έχει να κάνει με τα περιθώρια που έχει κάθε εταιρεία, με τις πρώτες ύλες, το κόστος των πρώτων υλών, πόσο προμηθεύεται, και γι' αυτό βλέπουμε το εύρος των μειώσεων να κυμαίνεται από 5 έως και 20%. Πάντως, η μείωση για τον καταναλωτή, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, η μεσοσταθμική θα κυμαίνεται στο 7%. Ωστόσο, να σημειώσουμε, αδαμαντία, ότι δεν θα είναι αυτές ακριβώς οι τελικές τιμές. Να πούμε ότι τα σούπερ μάρκετ θα συμμετέχουν και αυτές με δικό τους ποσοστό. Θα δούμε και τις προσφορές που θα έχουν μετά πάνω στις μειωμένες τιμές, και τελικά θα δουν οι καταναλωτές από τις 31 Αυγούστου πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στο ράφι. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε, Αδαμαντή, είναι ότι αυτές οι μειώσεις αφορούν αυτά τα προϊόντα, τα 1150 που είναι μέχρι στιγμής και ενδεχομένως μπορεί να φτάσουν και 1200-1300. Αφορούν μόνο αυτά. Από εκεί και πέρα, για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στα υπόλοιπα προϊόντα, κρατάμε μικρό καλάθι. Οι βιομηχανίες επισημαίνουν ότι ήδη έχουν επιβαρυνθεί από το κόστος των πρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας, ενώ και ο κύριος Θεοδωρικάκος κατά την παρουσίαση της πρωτοβουλίας στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα είπε ότι δεν μπορούμε να εφησυχαζόμαστε εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των τιμών του πετρελαίου διεθνώς λόγω των δύο πολέμων που είναι σε εξέλιξη.
10: Για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί λοιπόν η κατάσταση. Εγώ να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. Για τρίτη συνεχόμενη μέρα η χώρα πουλιορκείται από την ανυπόφορη ζέστη και όπως όλα δείχνουν το σκηνικό θα παραμείνει ίδιο μέχρι την Πέμπτη. Το μόνο που αλλάζει είναι τα μελτέμια που άρχισαν να πνέουν στο Αιγαίο και μαζί με τον καύσωνα δημιουργούν ένα μείγμα επικίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιών.
5: Από νωρίς το πρωί, η ατμόσφαιρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι αποπνικτική, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
11: Και αυτό το συννεφόκαμα νομίζεις ότι δεν έχει ζέστη, αλλά τελικά σε ξεγελάει.
12: Ήρθε εδώ λίγο και δροσιά.
10: Ούτε στην παραλία της Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να πάρει κάποιος ανάσα, αφού η υγρασία λόγω της άπνοιας έχει στην κυριολεξία εγκλωβιστεί στο θερμαϊκό κόλπο.
13: Δεν αισθάνομαι καλά.
5: Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, οι υπάλληλοι του Δήμου εργαζόνται διάκοπα στους δρόμους.
14: Δουλεύουμε σε όλες τις συνθήκες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί έχει άπνοια.
5: Στη Λάρισα, πάρκα και πλατείες έχουν γεμίσει από το πρωί. Όλοι ψάχνουν ανάσα κάτω από τα δέντρα.
15: Εδώ στα παγκάκια είμαστε, εδώ αράζουμε.
10: Από νωρίς το πρωί η ζέστη έδειξε τα δόντια της στη Λάρισα. Στις 11 η ώρα το πρωί ο υδράργυρος είχε ήδη σκαρφαλώσει στους 35 βαθμούς Κελσίου.
15: Έχω πιο πολύ ζέστα, μετά εντάξει πιάνουμε τον ίσιο.
16: Τα επόμενα 24 ώρα θα είναι δύσκολα πλευράς καιρικών συνθηκών και για την πόλη της Πάτρας. Μάλιστα, οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και τις βραδινές ώρες.
17: Το air condition δουλεύει ασταμάτητα στο σπίτι. Αλλιώς δεν γίνεται διαφορετικά.
5: Η υγρασία κάνει την αίσθηση της ζέστης ακόμα πιο έντονη.
10: Προσωπικά υποφέρω πολύ με τη ζέστη.
18: Περιμένουμε να φτάσει ο Σεπτέμβρης. Τι να κάνουμε.
5: Στο έλεος του καύσωνα βρίσκεται και το κέντρο της Αθήνας με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
19: Ναι, έχει απίστευτη ζέστη. Πρέπει να συνηθίσουμε, αλλιώς δεν παλεύεται. Είναι Αθήνα.
5: Υψηλές θερμοκρασίες την ημέρα αλλά και τη νύχτα. Το χθεσινό βράδυ ήταν ένα από τα πιο καυτά του φετινού καλοκαιριού σε πολλές περιοχές της Αττικής και ιδιαίτερα στην Αθήνα.
20: Ναι, ναι, πολύ ζέστη, πολύ ζέστη. Προσπαθούμε με νεράκι.
5: Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες όπως οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά, καθώς και όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.
10: Να δούμε τώρα ποια είναι η εικόνα, τι επικρατεί σε διάφορες περιοχές της χώρας. Έχουμε σδεθεί με τους συναδέλφους. Βλέπουμε την Μπέγκη Προύσαλη στο Άργος, η Αθανασία Σταμοπούλου στο Μεσολόγγι, ο Βακέλης Μητρούσια στην Βελίκα της Λάρισας και ο Φέδων το Μόσογλου στη Θεσσαλονίκη. Μπέγκη, να ξεκινήσουμε από σένα, όπου εκεί ο υδράργυρος χτυπά κόκκινο.
21: Σκαρφάλωσε στους 42 βαθμούς Κελσίου γύρω στις 4 το μεσημέρι. Αυτή την ώρα, Δαμαντία, η θερμοκρασία είναι στους 39 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τα θερμόμετρα που βλέπουμε εδώ. Είναι καυτό το σκηνικό πραγματικά. Ανεβαίνει σε πολύ ψηλά επίπεδα την ώρα που η Αργολίδα βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου 4 για πυρκαγιά. Να πω ότι είναι εικόνες υψηλή θερμοκρασία και ηξηρασία, όπως και ισχυρή άνεμη, αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωση και γρήγορη εξάπλωση μια πυρκαγιά. Η μοναδική βέβαια ανάσα δροσιά εδώ στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Άργος όπου βρισκόμαστε είναι το νερό στο συντριβάνι εδώ με τις Δαναΐδες και τα λιοντάρια που προσφέρει κυριολεκτικά μια ανάσα δροσιάς κάτω από τον καυτό ήλιο, Δαμαντία.
10: Και φαίνεται ότι δεν κυκλοφορούν και οι πολίτες στην πλατεία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πέγγι, να έρθουμε στο Μεσολόγγι και την Αθανασία Σταμοπούλου. Καθώς εκεί το θερμόμετρο έδειξε 40 βαθμούς, βέβαια στη Δυτική Ελλάδα η ατμόσφαιρα είναι ακόμη πιο αποπνικτική λόγω και της υγρασίας.
22: Ακριβώς, Αδαμαντία, η Δυτική Ελλάδα δοκιμάζεται. Είμαστε στην πλατεία του Μεσολογγίου, στην κεντρική πλατεία, στην πλατεία Μάρκου Μπότσαρη, μπροστά από το Δημαρχείο, που όπως μπορείς να δεις και εσύ, δεν κυκλοφορεί σχεδόν κανένας. Πολύ λίγα άτομα, λόγω του ότι είναι και κλειστά σήμερα τα μαγαζιά, και οι περισσότεροι προτιμούν το κλιματιστικό ή τις αίθουσες οι οποίες έχουν δροσιά. Και εδώ έχει δροσιά, έχει προνοήσει ο Δήμαρχος, στα καπί της πόλης. Υπάρχουν βέβαια κοντινές παραλίες στο Μεσολόγγι, αλλά η υγρασία που έχει η λιμνοθάλασσα κάνει την ατμόσφαιρα ακόμα χειρότερη. Να πούμε ότι ο δείκτης επικινδυνότητας για πρόκληση πυρκαγιάς στη Δυτική Ελλάδα είναι σήμερα στο 3. Δύσκολες μέρες και θα συνεχίσουν από ό,τι μας λένε οι μετεωρολόγοι και θα εξακολουθούν να είναι δύσκολες τουλάχιστον και αύριο και τις επόμενες ημέρες.
10: Πραγματικά πολύ φάντασμα θυμίζει το Μεσολόγγι αυτήν την ώρα και σε αντίθεση με την ερημιά στο Μεσολόγγι, κόσμος και δουνιάς βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο της Λάρισας, στην Βελίκα ο Βαγγέλης Μητρούσιας και εκεί βέβαια η πόλη άδεια, η παραλία όμως γεμάτη, Βαγγέλη.
1: Έτσι είναι, η πόλη έχει αδειάσει γιατί το θερμόμετρο χτύπησε τους 38 βαθμούς Κελσίου, αλλά η Βελίκα εδώ αυτή τη στιγμή που είμαστε είναι περίπου στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρά το γεγονός ότι έχει έναν κυματισμό που δεν επιτρέπει, θα έλεγα έτσι, να κάνει κάποιος το μπάνιο του, αλλά ωστόσο όμως υπάρχουν τολμηροί, μικροί και μεγάλοι. Άλλωστε υπάρχει δυνατότητα της ακτογραμμής που είναι μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές στην Ελλάδα, γύρω στα 12 με 13 χιλιόμετρα εδώ από τη Βελίκα μέχρι το τέρμα του Αγιοκάμπου που βλέπετε στο βάθος, όπως δείχνει ο συνάδελφος ο Βαγγέλης ο Κουμπουρλής, δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να αισθάνεται πολύ πιο καλύτερα από ότι στην πόλη. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι τα πράγματα αδαμαντία από αύριο θα γίνουν ξανά ακόμη πιο δύσκολα, γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία και αναμένεται η θερμοκρασία αύριο μεθαύριο και τις επόμενες μέρες μέχρι και το Σαββατοκύριακο να φτάσει ξανά τους 40 βαθμούς Κελσίου, που σημαίνει τα παράλια και τα ορεινά θα είναι αυτά που θα προσελκύσουν τον κόσμο, αυτούς που θα αναζητήσουν λίγο δροσιά για να ξεφύγουν από τις υψηλές θερμοκρασίες του Θεσσαλικού κάμπου.
10: Για κάποιες ανάσες, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε και να έρθουμε στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης και τον Φέδων από το Μόσογλου. Μόνο οι τουρίστες Φέδων κυκλοφορούν εκεί και φυσικά υπάρχει υγρασία που δημιουργεί μια πνιγυγυρή ατμόσφαιρα.
2: Το ευτυχές αδαμαντία είναι ότι εδώ και κάποια ώρα έχει ξεκινήσει να πνέει ένας άνεμος, σε αντίθεση με τις πρωινές ώρες που υπήρχε άπνοια, το οποίο βοηθάει λίγο στο να σπάσει αυτή η υγρασία και η αποπνικτική ατμόσφαιρα που υπάρχει στην Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση ωστόσο να είναι για 35 βαθμούς. Εδώ στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας στην Θεσσαλονίκη θα σας δείξει και ο Κώστας ο Κατρατζής την εικόνα. Δεν υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχουν πολίτες στη Θεσσαλονίκη οι οποίοι κινούνται αυτή την ώρα, παρά μόνο μερικοί ελάχιστοι τουρίστες, τους οποίους μάλιστα βλέπουμε εξωθενωμένους να προσπαθούν να πραγματοποιήσουν τη βόλτα τους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φορώντας βέβαια τα απαραίτητα γυαλιά ηλίου και καπέλο. Ενώ πίσω μου βλέπετε, μπροστά μας βλέπετε και ένα συντριβάνι, στο οποίο παίζουν ανά κάποια διαστήματα. Βλέπουμε να έρχεται κόσμος, μικρά παιδιά, τουρίστες φυσικά, να προσπαθούν να δροσιστούν έτσι λίγο στα νερά. Νωρίτερα, μάλιστα, είδαμε και κάποιους τουρίστες οι οποίοι είχαν έρθει με τα μαγιό τους. Είχαν έρθει εξοπλισμένοι, μια ασυνήθιστη εικόνα για τα ελληνικά δεδομένα, ενώ βλέπουμε και περιστέρια και πελαργούς τα οποία έρχονται στο σημείο για να πιούνε λίγο νερό, γιατί και για αυτά και για τα ζώα είναι δύσκολη αυτή η κατάσταση με τις υψηλές θερμοκρασίες, αδαμαντία.
10: Ο Μικρούλης δροσιζόταν πάντως, Φέδωνα. Να σας ευχαριστήσω όλους πολύ για την εικόνα και το ρεπορτάζ. Και η Αττική, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται σε red coat για πυρκαγιές και όλος ο μηχανισμός βρίσκεται σε επιφυλακή. Η Στέλλα Χριστοδουλίδου βρίσκεται στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης. Στέλλα, όλοι είναι σε ετοιμότητα.
3: Ναι, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat, αδαμαντία κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η Αττική, διότι για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφέρειά μας. Τον δείκτη επικινδυνότητας λοιπόν τον βλέπουμε και εδώ που βρισκόμαστε, στο πυροφυλάκιο Ηλιούπολης. Θα τον δείτε και εσείς με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, του Δημήτρη του Γούργαρη, και ο λόγος τοποθέτησής του στο σημείο αυτό είναι για να προειδοποιούνται και οι ερχόμενοι πολίτες που επιχειρούν να ανέβουν στον Ημιτό, κάτι που για προληπτικούς λόγους απαγορεύεται με τέτοιες καιρικές συνθήκες. Την ίδια ώρα στα αριστερά μας βλέπετε τους ανθρώπους εδώ του πυροφυλακίου. Μιλάμε για εθελοντές που παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να συνδράμουν σε τυχόν πυρκαγιές. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι ελέγχουν την κατάσταση του εξοπλισμού που βρίσκεται στα πυροσβεστικά οχήματα αλλά και στην υδροφόρα που συναντάμε εδώ μπροστά. Γι' αυτό και οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τώρα να πούμε πως από την αρχή του έτους έως χθες είχαμε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 310 συλλήψεις, από τις οποίες οι 276 αφορούσαν πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και οι 34 4 από πρόθεση. Χθες καλή ώρα συνελήφθη ένας 49χρονος στη Σαλαμίνα για πυρκαγιά που προκάλεσε κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με τη χρήση μάλιστα συσκευής ηλεκτροσυγκόλησης.
10: Στέλλα Χριστοδουλίδου, να σε ευχαριστήσουμε και σένα πολύ. Σε καμίνη, κυρίες και κύριοι, έχει μετατραπεί λοιπόν μεγάλο μέρος της χώρας, όπως είδαμε και με τη βοήθεια των συναδέλφων, με σαραντάρια, όπως ακριβώς μας είπαν, για να τα ζητήσουμε όλα με τη μετεωρολόγο μας, η Νικολέτα Γιακοπούλου, μαζί μας στο στούντιο. Νικολέτα, πού καταγράφονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες?
4: Εγώ, Αδαμαντή, ήρθα σήμερα για να σας πω ένα ταξίδι στη χώρα μας και να δούμε μαζί τις τρομερά εντυπωσιακές θερμοκρασιακές αντιθέσεις που καταγράφονται. Έλα να δούμε λοιπόν το εξής. Σήμερα είχαμε μέγιστη θερμοκρασία του 41,5 βαθμού στη σκάλα Μεσσηνίας. Την ίδια ώρα που είχαμε δροσιές στη Φολέγανδρο, δεν ξεπεράσαμε τους 27 βαθμούς. Με ευεργετικό βοριά εκεί, τεράστια διαφορά. Και τα βράδια όμως δεν είναι το ίδιο εξουθενωτικά παντού. Στο Περτούλι, μη σου πω ότι θέλουν και κουβέρτα. Με 14 βαθμούς κατά τη διάρκεια.
10: Κουβέρτα, μπουφανάκι, θα έλεγα σίγουρα το χρειάζονται.
4: Εμείς όμως τι θέλαμε χθες το βράδυ? Κλιματισμό, διότι ζήσαμε μια πραγματικά πολύ δύσκολη νύχτα θερμοκρασιακά. Με 32 βαθμούς μέσα στην πόλη και την αίσθηση στους 37 βαθμούς Κελσίου. Να βάλουμε και την αίσθηση λοιπόν μέσα που αλλάζει τα πράγματα.
10: Είναι πολύ ψηλότερη από τους 37 που μας είπες.
4: Κοίταξε εδώ. Αν κάποιος πήγαινε σήμερα και έβλεπε τι θερμοκρασία έπιασε Πρέβεζα και Νάξος, θα έλεγε 33 βαθμούς. Ποια είναι η διαφορά? Μα είναι τεράστια και χαοτική. Στην Πρέβεζα η αίσθηση ήταν στους 48 βαθμούς Κελσίου, λόγω της υγρασίας.
10: Είναι ανυπόφορο αυτό το 48.
4: Είναι ανυπόφορο. Είναι ανυπόφορο. Στην Νάξο όμως ατόφχη 33 βαθμοί, γιατί εκεί είχαμε ξηρό βοριά. Τώρα, τι να περιμένουμε
10: από εδώ και πέρα, έχει ενδιαφέρον. Μας λέτε όλες αυτές τις μέρες οι μετεωρολόγοι και εσύ, Νικολέτα, στις προγνώσεις σου για ένα τρίμερο δύσκολο με υψηλές θερμοκρασίες.
4: Κοίταξε, δεν θα σας το κρύψω ότι μέχρι και την Κυριακή, με μικρές διαφοροποιήσεις, θα έχουμε κατά διαστήματα έντονη ζέστη. Αύριο λοιπόν και πάλι στο προσκήνιο τα σαραντάρια στη χώρα μας. Πού? Σε Άρτα, Γρήνιο, στη Σπάρτη θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς, στην Πάτρα 39 με αυξημένη υγρασία εκεί και στην Κρήτη μας σε νησιωτικές περιοχές στα νότια θα φτάσουμε τους 39 βαθμούς, μέχρι 38 εδώ στην Αττική. Από εκεί και πέρα, τι σου είπα, μικρές διαφοροποιήσεις. Αλλάζει λίγο άνεμος, αλλάζουν και που θα έχουμε τα σαραντάρια, αλλάζουν οι τοποθεσίες. Άρα λοιπόν από την Τετάρτη μπαίνει ένας μαΐστρος βορειοδυτικός άνεμος, ο οποίος μη σου πω θα μας γλιτώσει από το σαραντάρι. Την Τετάρτη βλέπω περίπου μέχρι 38 βαθμούς τη μέγιστη στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Αλλά από την Πέμπτη, το είπες και εσύ, είναι το Μελτέμι. Είναι το Μελτέμι πρωταγωνιστή στα ανατολικά. Θα ενισχυθεί και θα φτάσει τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ. Θα ξαναστείλει τα σαραντάρια στη Δυτική Ελλάδα. Μέχρι 37 βαθμούς τα έχουμε εμείς εδώ. Και τελευταία έκλαμψη τη ζέστη στην Κυριακή. Όχι χειρότερη όμως ημέρα.
10: Ένα διάλειμμα το Σάββατο, δηλαδή να περιμένουμε.
4: Παρασκευή, Σάββατο θα είναι λίγο καλύτερα.
10: Κυριακή,
4: την Κυριακή λοιπόν έντονη ζέστη. Και άλλη εβδομάδα φαίνεται θα είναι πιο φυσιολογική για την εποχή. Όχι με δροσιές, αλλά με ζέστη ανεκτή, θα έλεγα.
10: Πάντως για τα Μελτέμια, πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Αλλάζουμε θέμα για εκτιμήσεις. Που έπεσε στη θάλασσα από το εστιοφόρο, στο οποίο βρισκόταν με τη σύζυγό του στα ανοιχτά της Πύλου. Η γυναίκα κατέθεσε ότι ο 66χρονος γλίστρησε και έπεσε, ενώ το σκάφος έπλεσε διεθνή ύδατα. Στο ερώτημα γιατί επί τρεις ημέρες δεν ειδοποίησε τις αρχές, υποστήριξε ότι το κινητό της δεν είχε σήμα.

0: Λάτρης της θάλασσας, ο Ισπανός επιχειρηματίας μαζί με τη σύζυγό του είχαν αποπλέψει τη Δευτέρα 17 Αυγούστου από τις Σιρακούσες της Σικελίας με προορισμό την Πύλο. Το πρωί της Τρίτης, ο 66χρονος άνδρας, σύμφωνα με όσα ανέφερε η σύζυγός του στις αρχές, φέρεται να ψάρεψε ένα τόνο και ενώ τον καθάρισε γλίστρησε πιθανότατα από τα αίματα του ψαριού και έπεσε στη θάλασσα. Οι κοιλίδες που ερευνάται αν είναι από το αίμα του ψαριού είναι ακόμα ορατές πάνω στο σκάφος το οποίο εντοπίστηκε 18 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πύλου. Σύμφωνα με την εκδοχή της οικογένειας, ο 66χρονος Ισπανός φώναζε στη γυναίκα του να σταματήσει το σκάφος. Η γυναίκα, η οποία είχε δίπλωμα χειριστή σκάφους αναψυχής, δεν κατάφερε, όπως είπε, να σταματήσει το ιστιοφόρο, το οποίο απομακρυνόταν ακυβέρνητο από το σημείο του ατυχήματος. Φέρεται να ισχυρίστηκε ότι λόγω έλλειψης σήματος στο κινητό τηλέφωνο δεν μπορούσε να καλέσει βοήθεια. 3-24 ώρα μετά κατάφερε να ειδοποιήσει φίλο του συζύγου της, ο οποίος σήμανε συναγερμό.
1: Εδώ, στη μαρίνα της Πύλου, έχει καταπλέψει από χθες το βράδυ το σκάφος του άτυχου 66χρονου.
0: Σκάφη του λιμενικού σώματος και ένα αλλιευτικό έφτασαν στο σημείο που βρήκαν καλά στην υγεία της τη σύζυγο του επιχειρηματία.
2: Έφυγα και πήγα κατευθείαν στο σημείο που ήταν. Ήταν 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Απιέζας. Όντως βρήκα το εστιαφόρο τύπου καταμαράν επάνω με το λιμεναρχείο δίπλα και ρώτησα τη γυναίκα αν είναι καλά. Μου είπε ότι έκανα στην υγεία της τα πάντα και δεν ήθελε να φύγει από το σκάφος, ο οποίος ξεκίνησα με ασφάλεια τη λεμούρκησή του προς το λιμάνι της Πύλου.
0: Σύμφωνα με το γιο του ζευγαριού που έφτασε στην Πύλο, η μητέρα του αρνείται να επιστρέψει στην πατρίδα της και ζητά να αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές.
3: Ακόμη τα διηγείται όλα με μια παράξενη ευκολία, σαν να περιγράφει μια ταινία και όχι κάτι που συνέβη στην ίδια. Δεν το είχε ακόμα επεξεργαστεί πλήρως.
2: Εγώ αυτό που γνώριζα επάνω ότι είχε χάσει το σύνολό της μέσα στη θάλασσα, δεν ήξερα πότε και πού ακριβώς.
0: Η έρευνα για τον αγνοούμενο άνδρα συνεχίζεται υπό ιταλικό συντονισμό.
4: Έχουμε συνδεθεί με την Πύλο, βλέπουμε τη Μαρία Τομαρά. Μαρία, βρίσκεσαι στο λιμάνι όπου εκεί βρίσκεται το ιστιοφόρο.
1: Ναι, είμαστε εδώ στη μαρίνα της Πύλου όπου βρίσκεται το ιστιοφόρο ακριβώς πίσω μου. Είναι το σκάφος όπως ακούσατε που απέπλευσε από τις Σιρακούσες με προορισμό την Πύλο και είχε βεβαίως αυτή την τραγική κατάληξη το ταξίδι. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ωστόσο ότι η οικογένεια έχει επιστρέψει στην Ισπανία και εδώ έχει μείνει το σκάφος και θα παραμείνει για όσο χρειαστεί.
4: Ναι. Μαρία Τομαρά, είναι σαφές, βλέπουμε τη χαρακτηριστική εικόνα. Με τη βοήθεια λοιπόν του λιμενικού έχει φτάσει στη συγκεκριμένη μαρίνα το ιστιοφόρο. Μένει να δούμε βέβαια και τα ερωτήματα που προκύπτουν και για τον ασύρματό του και όλα του τα εργαλεία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και η υπόθεση βέβαια εξελίσσεται σε ένα θριλέρ. Υπάρχουν πολλά σημεία που χρειάζονται διευκρινήσεις. Στο στούντιο μαζί μας η Λίδα Παπαδοπούλου. Λίδα, την έρευνα την έχουν αναλάβει οι ιταλικές αρχές.
5: Ναι, πάμε να συνοψίσουμε τι ξέρουμε και τι δεν ξέρουμε λοιπόν για την υπόθεση. Σύμφωνα λοιπόν με τη μαρτυρία της συζύγου, ο Ισπανός επιχειρηματίας Χουάν Χωσέ Μολτίμπο Ομπρεγκόν έπεσε από το σκάφος την περασμένη Τρίτη, καθώς το ιστιοφόρο έπλεε από τις Σιρακούσες προς την Πύλο. Βλέπουμε τη διαδρομή. Ναι. Έκτοτε αγνοείται η τυχή του. Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε τρεις μέρες αργότερα στις αρχές, όταν η Κάρεν Μολτίμπα κατάφερε να επικοινωνήσει. Και η οικογένεια τότε επέβαλε επίσημη καταγγελία εξαφάνισης, ζητώντας λοιπόν τη συνδρομή της Ισπανικής Πρεσβείας στη Ρώμη για να συντονίσει τις έρευνες διάσωσης με τις ελληνικές και ιταλικές αρχές. Σε αυτή τη φάση είναι μόνο οι ιταλικές αρχές λοιπόν που έχουν αναλάβει την έρευνα. Βλέπουμε εδώ τον άτυχο άνδρα και να πούμε ότι μιλάμε, όπως είδαμε στο χάρτη, για μια μεγάλη θαλάσσια περιοχή και σε συνδυασμό με το χρόνο που έχει παρέλθει, οι πιθανότητες να βρεθεί σώος μειώνονται συνεχώς.
4: Είναι σαφές βέβαια ότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και από την περιγραφή των γεγονότων προκύπτουν ερωτήματα. Ποια είναι αυτά, λέτε?
5: Το βασικό είναι, Αδαμαντή, το βασικό ερώτημα είναι εάν το διαφαινόμενο δυστύχημα θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Τα πράγματα θα είχαν ενδεχομένως εξελιχθεί διαφορετικά εάν η Κάρμεν Μολτίμπα είχε καταφέρει να κλείσει τη μηχανή του σκάφους, καθώς όπως ακούσαμε διέθετε δίπλωμα, ή εάν είχε χρησιμοποιήσει τον ασύρματο για να ζητήσει βοήθεια, να εκπέμψει σώς. Ωστόσο, είναι και αυτό ένα κομβικό. Δεν γνωρίζουμε αν το σκάφος διέθετε τον κλασικό ασύρματο VHF που λειτουργεί με ραδιοσυχνότητες και δεν χρειάζεται λοιπόν τηλεπικοινωνιακό σήμα. Και κυρίως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την ψυχή κατάσταση στην οποία βρέθηκε αυτή η γυναίκα.
4: Ναι. Έτσι, σε ευχαριστούμε πολύ, Λίδα Παπαδοπούλου. Στη δημοσιότητα έρχονται οι αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών του κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά σε τουρίστες της Μυκόνου με τον Τούρκο αρχηγό σύζυγό της εγκληματικής οργάνωσης να διεκδικεί ηγετικό ρόλο στο νησί. Αίσθηση προκαλεί και ο μυστικός κώδικας του κυκλώματος. Λαχματζούν, έλεγαν τη ροζ κοκαίνη, Τζένι, το χασίς.
3: Από τις συνομιλίες που κατέγραψαν οι αστυνομικοί της διώξης ναρκωτικών προκύπτει η διακίνηση όλων των ειδών ναρκωτικών σε τουρίστες και πελάτες μέσω του στόλου των VIP van που διέθεταν τα μέλη του κυκλώματος στη Μύκονο, αλλά και οι οικονομικές τους απολαβές και οι προθέσεις του Τούρκου αρχηγού για το μέλλον.
6: Θέλετε να βρούμε ένα μαγαζί μες στη φάμπρικα, να μπούμε τρεις εταιρείες, τέσσερις, να το νοικιάσουμε και να τους γράψουμε στα μας.
7: Αυτό εννοείται, αδελφέ, αλλά πού να το βρεις αυτό το μαγαζί?
6: Θα βρούμε, όποιος ψάχνει βρίσκει. Θα δουλεύουμε όλοι και θα είμαστε νόμιμοι και θα δεις και πελατεία θα κρατάμε και όλα. Και πριν έρθει ο Ερντογάν, θα την κατακτήσω εγώ την εικόνα και θα του τη δώσω έτοιμη.
3: Σε άλλη συνομιλία, ακούγονται ο αρχηγός με ανωδικό μέλος του κυκλώματος να μιλούν για την παραγγελία ροζ κοκαίνης από τουρίστες, την οποία αποκαλούν με την κωδική ονομασία Λαχματζούν.
6: Θέλω το Λαχματζούν όλο που έχει στο αμάξι.
7: Ρε φίλε, εδώ οι φίλες μας θέλουν τη μυστική συνταγή.
6: Του Λαχματζούν?
7: Ναι.
6: Πες τους call Chris.
3: Σε άλλη συνομιλία οδηγούμε τον αρχηγό, ο πρώτος του μεταφέρει παράπονα πελάτη ότι η ροζ κοκαίνη που το έδωσαν ήταν κακής ποιότητας.
7: Μου λέει, ρε φίλε, το έτσι ήταν σετ. Μου λέει τελείως σετ.
6: Από τον μόνο που το έχω ακούσει είναι από σένα.
3: Εκφράζουν τον εκνευρισμό τους για τους συχνούς ελέγχους στο νησί από διάφορες υπηρεσίες και ειδικά για τους αστυνομικούς που τους κόβουν κλήσεις.
6: Να τους τουλουμιάσουμε στο ξύλο και θα τους βάλουμε τις ροζ κλήσεις μέσα στο στόμα. Έτσι όλες.
7: Έτσι. Θέλει τύπου Μεξικό τώρα να το κάνουμε.
6: Να προσλαμβάναμε τίποτα Μεξικάνους.
7: Με κουκούλες. Να σκάγανε και να τους κάνανε.
6: Ασήκωτους, σου λέω, να τους πάρουμε φορεία.
3: Οι αστυνομικοί της δίωξης έχουν διαπιστώσει ότι τουλάχιστον τον περασμένο Μάιο που έχει διακριβωθεί η δράση τους, πραγματοποιούσαν παραλαβές σημαντικών ποσοτήτων σε εβδομαδιαία βάση. Τέσσερις εκ των συλληφθέντων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.
4: Αποφασισμένος να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του, φαίνεται ότι πήγε στη Νέα Σμύρνη ο δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας, όπως προκύπτει από τις κινήσεις του εκείνη τη νύχτα. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία, φαίνεται να βάζει το θύμα του να γονατίσει και να την εκτελεί με το περίστροφό του πριν το στρέψει στον εαυτό του.
8: Προμελετημένο έγκλημα με χαρακτηριστικά αιμονικής συμπεριφοράς, βλέπουν οι αξιωματικοί της ασφάλειας Αττικής πίσω από τη γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Ο 48χρονος φαίνεται πως είχε προσχεδιάσει με λεπτομέρειες την πράξη του, παρακολουθώντας στενά τις κινήσεις της άτυχης 45χρονης. Ήταν αποφασισμένος να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του και να βάλει τέλος στη ζωή του. Της είχε στήσει καρτέρι την Κυριακή τα ξημερώματα έξω από την πολυκατοικία που έμενε. Είδε τη γυναίκα να βγαίνει για να πάει στη δουλειά της. Ακολούθησε λογομαχία λίγων δευτερολέπτων ανάμεσά του.
9: Σήκωσε το περίστροφο που είχε πάνω του και την απείλησε, αναγκάζοντάς την να γονατίσει. Εν ψυχρό την πυροβόλησε δύο φορές, μία στο πρόσωπο και μία στο σώμα. Βλέπετε και την τρύπα από τη σφαίρα, τη μία από τις δύο σφαίρες.
8: Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε πως η γυναίκα έφερε ένα θανατηφόρο τυφλό τραύμα στο πάνω μέρος του κεφαλιού της. Η φορά του βλήματος ήταν από πάνω προς τα κάτω, καθώς η γυναίκα ήταν γονατιστή. Ο 48χρονος έφερε ένα διαμπερές τραύμα στο δεξιό του κρόταφο.
10: Ουρλιαχτά γυναικεία, δύο φορές ή τρεις. Και απανωτά τρεις πυροβολισμούς.
8: Οι αστυνομικοί ερευνούν τα τηλέφωνα του 48χρονου για να διαπιστώσουν εάν της είχε στείλει απειλητικά μηνύματα. Επίσης παίρνουν καταθέσεις από άτομα του στενού περιβάλλοντος της 45χρονης, τα οποία υποστηρίζουν πως εκείνη δεχόταν πιέσεις και απειλές μετά το χωρισμό τους, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για παθολογική συμπεριφορά του δράστη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε αλβανικά μέσα ενημέρωσης, ο 48χρονος πριν από 10 χρόνια, τον Αύγουστο του 2016, είχε συλληφθεί στα Τύρανα μετά από καταγγελία της πρώην σύζυγου του Έψιλον Μη για συστηματική παρενόχληση και παρακολούθηση που της είχαν προκαλέσει άγχος και φόβο.
11: Channel, në vitin 2016, kur ishte 35 vjeç dhe e banonte në Tiran, a i është arrestuar pasi dyshoj se përndishte ish bashkëshorten.
8: Etia για να συλληφθεί ο 48χρονος στην Αλβανία ήταν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η απόφαση της τότε γυναίκας του να τον χωρίσει.
4: Έξαρση καταγράφει σε αρκετές περιοχές της Αττικής ο ιός του Δυτικού Νείλου, ενώ εντείνονται ειδικοί ψεκασμοί σε δήμους και περιφέρειες που έχουν εκδηλωθεί κρούσματα. Η Θεσσαλία είναι η πιο επιβαρημένη περιοχή αμέσως μετά την Αττική.
0: Εντατικοί είναι οι ψεκασμοί σε δήμους όλης της χώρας όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Στο στόχαστρο έχουν μπει οι εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών όπως στάσιμα νερά, φρεάτια, ρέματα, ακόμα και κήποι και αυλές. Στην Αττική, στο κόκκινο είναι τα Σπάτα, η Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο, η Βούλα, η Βάρη, η Βουλιαγμένη, η Αγία Παρασκευή, η Παλίνη και το Χαλάνδρι. Ενώ περιοχές υψηλού κινδύνου για εκδήλωση κρουσμάτων χαρακτηρίζονται η Κηφισιά, το Ηράκλειο, η Φιλοθέη, το Ψυχικό, η Μεταμόρφωση, η Νέα Σμύρνη, η Νέα Φιλαδέλφια.
12: Ειδικά στην Αττική, ενδεχομένως η αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών να οφείλεται σε κάποια πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν την προηγούμενη χρονιά, την προηγούμενη περίοδο.
0: Αμέσως μετά την Αττική, πιο επιβαρημένη είναι η περιφέρεια Θεσσαλίας με 29 συνολικά κρούσματα σε Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα.
13: Όταν κάποιος συμπολίτης μας ενημερώσει ότι υπάρχει άμεσα, εντός της ημέρας ή το πολύ σε μία μέρα, πηγαίνουμε εκεί, ελέγχει η εταιρεία που ασχολείται με την καταπολέμηση αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ή όχι, και αν υπάρχει παρεμβαίνουμε άμεσα.
14: Παρότι στην Κρήτη ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, οι ψεκασμοί για την καταπολέμηση του πληθυσμού των κουνουπιών συνεχίζονται εντατικά.
15: Συνεχίζονται οι ψεκασμοί και θα συνεχίσουν και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Πλέον το έργο είναι 12 μήνες, είναι για όλο το χρόνο.
0: Ερευνητική ομάδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει σε μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με στόχο την ανάπτυξη rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
16: Στοχεύουμε στο να αναπτύξουμε τέτοιου είδους φορητές συσκευές άμεσης διάγνωσης, τα λεγόμενα point of care test, που βασίζονται σε βιοαισθητήρες γραφενίου, για να μπορούμε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, σε λιγότερο από μία ώρα, με μία σταγόνα αίματος, να κάνουμε μία διαφοροδιάγνωση των 4 βασικών ιών που οφείλονται σε μετάδοση από κουνούπια.
0: Ο ιός του Δυτικού Νείλου κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή σε 9 ευρωπαϊκές χώρες.
4: Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση περνά το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Σε λίγες ώρες αναμένεται να μάθουμε ποιο θα είναι το σαρωτικό πακέτο κυρώσεων που θα επιβάλλει η Ουάσιγκτον σε βάρος της Τεχεράνης, αλλά και σε όσες χώρες εξακολουθούν να συναλλάσσονται μαζί της. Το Ιράν απαντά με νέες απειλές, προειδοποιώντας και όσους συνταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
17: Η ένταση στα στενά του ορμού κλιμακώνεται. Το Ιράν εξέδωσε μαύρη λίστα με 45 δεξαμενόπλια, τα οποία πέρασαν από τα στενά χωρίς όμως να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς και τους ελέγχους της Τεχεράνης. Τα εν λόγω πλοία που ανάμεσά τους είναι και 6 πλοία ελληνικής διαχείρισης ενδέχεται να τους επιβληθούν πρόστιμα, να τεθούν υποκράτηση και να κατασχεθούν τα φορτία τους. Το Ιράν βάζει στο στόχαστρο και τη Βουλγαρία. Διαμηνύει πως δεν θα δείξει επιοίκεια σε όσους εμπλέκονται σε επιθέσεις εναντίον του. Την ίδια ώρα αναμένεται και η κλιμάκωση του οικονομικού πολέμου που έχουν κηρύξει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Σε μια περίοδο μάλιστα που η αξία του Ιρανικού ριάλ έχει καταρρεύσει σε ιστορικό χαμηλό επίπεδο.
18: Το Ιράν καταραίει ολοκληρωτικά. Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
17: Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Μπέσεντ κάνει λόγο για την μεγαλύτερη οικονομική επίθεση κατά εχθρού.
19: He said, total financial isolation can obviate the need for American force while enlarging the sphere of freedom for our allies. Later in the op-ed he writes, the world should understand that our objective is to sever every economic lifeline that sustains the tyrannical regime until Iran stands alone.
17: Το καθεστώς της Τεχεράνης από την πλευρά του απειλεί με αντίπεινα ακόμη και τις χώρες που συμμετέχουν στις οικονομικές κυρώσεις.
3: Εάν ο οικονομικός πόλεμος συνεχιστεί, ούτε μία σταγόνα πετρελαίου δεν πρόκειται να εξαχθεί ούτε μέσω των στενών του Ορμούς, ούτε από κανένα άλλο σημείο του Περσικού κόλπου. Το Ιράν θα θεωρήσει τη συμμετοχή οποιασδήποτε χώρα στον οικονομικό πόλεμο της Αμερικής εναντίον του Ιρανικού λαού ως πράξη πολέμου.
17: Και ενώ οι διαπραγματεύσεις Ιράν-Ομάν για τα στενά του Ορμού συνεχίζονται, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, βρέθηκε στην Τεχεράνη σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσει τις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
4: Και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, Συρία και Ισραήλ, στη σκιά σφοδρών επιθέσεων με στόχο να αποτραπεί μια νέα ανάφλεξη. Στο στούντιο μαζί μας η Άννα Παπασωτηρίου. Άννα, υψηλού επίπεδου συνομιλίες έλαβαν χώρα στην Ιορδανία με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, έτσι ώστε να υπάρξει μια αποκλιμάκωση της κρίσης.
5: Και η συνάντηση αυτή έγινε, όπως είπε, στην Ιορδανία ανάμεσα στον αρχηγό της Μοσάντ και τον Υπουργό Εξωτερικών της Συρίας υπό την πίεση του Αμερικανού Προέδρου. Mm-hmm. Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρέπει να σου πω, ότι θέλει οπωσδήποτε να αποφευθεί οποιαδήποτε σύγκρουση στη Συρία, συμπεριλαμβανομένης εκείνης που θα εμπλέκει την Τουρκία, καθώς φιλοδοξεί, να σου υπενθυμίσω, να στήσει ένα νέο οικοδόμημα για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η συνάντηση αυτή έγινε λίγες ημέρες αφότου το Ισραήλ επιτέθηκε στην αεροπορική βάση Αμπού Αλντούχουρ με σκοπό να διαμηνήσει στην Τουρκία ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί η στρατιωτική παρουσία της στη Συρία και παράλληλα να διαμηνήσει και στη Δαμασκό ότι δεν θα ανεχθεί το καθεστώς Σαρά να γίνει πληρεξούσιος της Άγκυρας. Και τα δύο αυτά στοιχεία το Ισραήλ τα θεωρεί απειλή για την εθνική του ασφάλεια.
4: Και όλα αυτά βέβαια στο φόντο της σχέσης και της αντιπαλότητας που υπάρχει μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας και θα λέγαμε μεταξύ Ερντογάν και Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
5: Ναι, οι σχέσεις τους, η αλήθεια είναι ότι μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου έχουν βρεθεί των δύο χωρών στο ναδύρ, αλλά η συνάντηση αυτή που έγινε στην Ιορδανία έγινε περισσότερο κατά τη γνώμη μου για να διαχειριστούν την κρίση, να εκτονώσουν την παρούσα κρίση και όχι να λύσουν τα επιλύσεις.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις με την Ελλάδα να ασκεί πλήρως τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
2: Θα απαντήσουμε στις προκλήσεις και θα απαντήσουμε από θέση ισχύως. Διότι σήμερα η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη ισχύ από ποτέ. Η Ελλάδα το έχει αποδείξει ότι μπορεί να στέλνει φρεγάτες και μπορεί να στέλνει και F-16 και από του χρόνου και ενδεύθεν θα στέλνει και F-35.
1: Απάντηση και στην κριτική του Πασόκ που καλεί την κυβέρνηση να θέσει ζήτημα ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας.
2: Και θα συμβεί τις επόμενες ημέρες να έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
1: Υπεραμεινόμενος της πολιτικής των ήρεμων νερών στο Αιγαίο, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ωστόσο πως δεν είναι αυτοσκοπός.
3: Βολές εξαπολύει η αντιπολίτευση ασκώντας κριτική σε κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι χειρισμοί της προκλήσης της Τουρκίας αλλά και οι αναφορές στην οικονομία που έκανε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο.
4: Ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με κύριους άξονες στην οικονομία και τα ελληνοτουρκικά. Η Χαριλάου Τρικούπη κατηγόρησε την κυβέρνηση για εξαπάτηση των ελευθέρων επαγγελματιών, ενώ με αφορμή τις αναφορές του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό έκανε λόγο για ωρεοποίηση της κατάστασης με την Τουρκία παρά την προκλητική ρητορική της.
5: Σήμερα η κυβέρνηση που ανέκρουσε πρίμναν ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός οφείλει να απαντήσει. Γιατί ο Πρωθυπουργός διστάζει να θέσει θέμα ευρωπαϊκών κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας στους εταίρους μας?
4: Καταραίει με πάταγο ο μύθος των ήρεμων νερών, λέει το ΚΚΕ, και δίνει ραντεβού στη ΔΕΘ.
6: Καμία προσδοκία και καμία αναμονή δεν πρέπει να δείξει ο λαός απέναντι σε αυτή την πολιτική που τον σέρνει σε νέες θυσίες για τα κέρδη και τους πολέμους των εκμεταλλευτών του.
4: Πειρά και από την Κουμουνδούρου για την οικονομία, την ακρίβεια αλλά και τα εθνικά θέματα.
7: Παρά τις μεγαλοστομίες, το γεγονός είναι ότι έχει χαθεί η πρωτοβουλία των κινήσεων και η δυνατότητα αποτροπής ανεπιθύμητων εξελίξεων.
8: Ο Πρωθυπουργός εξαγγέλει πάλι οδικούς χάρτες, οι οποίοι νομοτελειακά θα μας οδηγήσουν και πάλι στην καταστροφή.
9: Πλάσαρε ένα αφήγημα αισιοδοξίας για την Ελλάδα του 2030 μέσα από κούφιες πολιτικές, αερολόγησε ότι οι εξανατολών αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας.
4: Ακρίβεια, οικονομία και ελληνοτουρκικά θα βρεθούν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης και το επόμενο διάστημα.
3: Σφοδρή αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη προκάλεσε η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ώστε να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος του.
5: Με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς με αφορμή την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου και τις ανακοινώσεις του για το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του, λίγες ημέρες πριν από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση. Για απρέπεια και αλαζονία έκανε λόγο η κυβέρνηση.
10: Ειδικά όταν το όνομά του μπαίνει δίπλα στην έννοια πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τότε νομίζω ότι οι αντιδράσεις του κόσμου είναι απαξίωσης μέχρι υπενθύμησης τραγελαφικών καταστάσεων. Είναι μια παράδοση η οποία τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις, ουδέποτε Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενώ ήταν και πρώτος στις δημοσκοπήσεις, δεν τόλμησε να προηγηθεί του τότε νόμιμα εκλεγμένου πρωθυπουργού, αλλά δείχνει πολλά για το χαρακτήρα και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική, πολύ αλαζονικό.
5: Πανικό καταλόγησε στο κυβερνών κόμμα η Ελλάς.
6: Αυτό που τρέμει ο κύριος Μητσοτάκης είναι η σύγκριση ανάμεσα στις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και τα πεπραγμένα του. Η σύγκριση ανάμεσα στην πολιτική αλήθεια και την προπαγάνδα. Η σύγκριση ανάμεσα στην εντυμότητα και τη διαφθορά.
11: Η πράξη αυτή είναι πράξη ένα παλιόπαιδο. Η ΔΕΘ έχει μια χορογραφία, κάποιους κανόνες.
12: Έτσι, ναι.
11: Αυτοί οι κανόνες τηρούνται απαρέκκλητα εδώ και 70 χρόνια.
13: Όλα δεν είναι μια εικόνα εντυπωσιασμού η ΔΕΘ. Ναι. Ποιος θα πάει να μιλήσει πρώτος, ποιος θα πει πρώτος στη δεσμεύση. Το ζήτημα είναι η αξιοπιστία, αν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί.
12: Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, άρα μπορεί να μιλήσει όποτε θέλει. Υπήρχε μια κοινοβουλευτική σειρά. Καλά κάνει κατά την άποψή μου και πάει μπροστά. Και καλά κάνει κατά την άποψή μου και πάει στις 9 του μηνός ξανά για να απαντήσει αυτά που θα ακουστούν.
5: Στις 2 Σεπτεμβρίου ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει στη Θεσσαλονίκη σε ειδική εκδήλωση το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, ενώ θα επισκεφθεί τα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης στις 9 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου.
3: Η αντίστροφη μέτρηση για το μετρό της Καλαμαριάς φτάνει στο τέλος της. Την Πέμπτη παραδίδεται η επέκταση με τους 5 νέους σταθμούς που αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά τις μετακινήσεις στην πόλη. Η διαδρομή από τη Μίκρα έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης υπολογίζεται ότι θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά.
14: Βρισκόμαστε έξω από τον τερματικό σταθμό του δεύτερου κλάδου του μετρό της Θεσσαλονίκης. Τον σταθμό της Μίκρας στην Καλαμαριά. Οι εργασίες του σταθμού έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Απομένουν οι τελευταίες πινελιές ενώ ολοκληρώνονται οι απαραίτητες δοκιμές στα συστήματα και τους σειρμούς.
15: Ο Φέδων Τομόσογλου και η κάμερα της ΕΡΤ καταγράφουν αποκλειστικές εικόνες από το σταθμό του μετρό Μίκρας στην Καλαμαριά. Μαζί με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο, επιβιβάζουν. Ο Φέδων Τομόσογλου και η κάμερα της ΕΡΤ καταγράφουν αποκλειστικές εικόνες από το σταθμό του μετρό Μίκρας στην Καλαμαριά. Μαζί με τον

0: Θεσσαλονίκης, περίπου πόση ώρα χρειάζεται?
1: Λιγότερο από 20 λεπτά. Λιγότερο από 20 λεπτά. Η γραμμή της Καλαμαριάς καταρχάς είναι πιο ρηχή κατά μέσο όρο σχέση με τη γραμμή της Θεσσαλονίκης. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα και σε κάποιους σταθμούς έχουμε και φυσικό φως, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι οι καλαμπαριώτες θα δουν μια διαφορετική πόλη όταν αρχίσουν να μπαίνουν μέσα στους σταθμούς του μετρό.
2: Τα εγγένεια της νέας γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν το πρωί της 5ης, 27 Αυγούστου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπούζαλα.

0: χωρίς πηξίδα. Κάθε Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Στο ΕΠ Κόσμος.
1: Τι κάνετε?
2: Ό,τι κάνετε κι εσείς.
3: Πολύ καλημέρα σας.
0: Κάθε Σαββατοκύριακο δίνουμε ραντεβού με την επικαιρότητα.
3: Τα άδειες επικαιρότητες θα μας απασχολήσουν σήμερα στην εκπομπή και όχι μόνο.
4: Και όλα ενημερώνεστε.
0: Ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ, πρόσωπα που αναλύουν όσα θέλουμε να μάθουμε.
4: Να το συζητήσουμε, να μην το επιβάλλουμε.
0: Σαββατοκύριακο από τις 5 με τον Δημήτρη Κοταρίδη και την Ίνα Κασιμάτη. Κάθε Σάββατο στις 5 το πρωί στο Earth Cosmos.

0: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με τη συμπαράσταση των Ελλήνων φιλάθλων θα παίξει η Εθνική στο Augsburg κοντά στην Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου για το Nations League. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια μέσα σε λίγες ώρες. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η αποχώρηση του Άνταμ Τσέριν από τον Παναθηναϊκό, καθώς οι πράσινοι συμφώνησαν με την Al Ouaddah.
2: Στον Παναθηναϊκό, ο παλαιότερος παίκτης και εκ των αρχηγών της ομάδας.
3: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάρε τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs.
2: Μετατράπηκαν τα εισιτήρια που αναλογούν στους Έλληνες φιλάθλους για τον εκτός έδρας αγώνα της Γαρανόλευκης κόντρα στη Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Είναι χαρακτηριστικό πως μέσα σε 4 ώρες τα εισιτήρια του ΜΑΣ που θα διεξαχθεί στην Augsburg Arena στις 27 Σεπτεμβρίου εναντίον της Mannschaft του πολύ σπουδαίου Jürgen Klopp κυκλοφόρησαν μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΕΠΟ και απλά εξαφανίστηκαν.
1: Στο ημίχρονο είναι στο Telecom Center Athens, στο φιλικό της Εθνικής Ανδρών με την Κύπρο, το τελευταίο τεστ πριν από τους αγώνες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Εθνική προηγείται με 46-34, το παιχνίδι μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Sport ζωντανά. 2,5 εκατομμύρια λίρες πουλήθηκε η μπάλα που άγγιξε ο Θεός. Μιλάμε για την μπάλα του αγώνα Αργεντινή-Αγγλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986, που την έστειλε στα δίχτυα των Άγγλων το

0: Χέρι του θηλυκού Ντιέγκο Μαραντόνα.
1: Μεξικό. Ένα από τα πιο ανταγωνιστικά παγκόσμια κύπελα όλων των εποχών, αλλά και μια διοργάνωση που έμελε να ταυτιστεί με ένα πρόσωπο. Αυτό του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Αναμφισβήτως ηγέτης Αργεντινής, την οδηγεί σε μια αίτητη πορεία μέχρι τα προημιτελικά, όπου το εμπόδιο της Αγγλίας μοιάζει πραγματικά υψηλό. Ντιέγκο ήταν αποφασισμένος να περάσει μόνος του την αγαπημένη του Αλμπι Σελέστε πάνω από τον πύχη, και για να το καταφέρει δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει κάθε τρόπο. Και το έκανε, διχάζοντας μέσα σε μόλις 4 λεπτά, για πάντα, τους φίλους του ποδοσφαίρου.
2: Μαραντόνα μαζί με τον Ρίτ, θα κρυβεί για τον Φένικ, Βαλτάνο, κόβει ο φως πίσω για τον Μαραντόνα και είναι γκολ. Γκολ λέει ο διαιτητής, ο επόπτης τρέχει στην σέντρα.
1: Όπως ο ίδιος δήλωσε, το αντικανονικό γκολ του στο 51 το έβαλε το χέρι του Θεού. Η βοήθεια του οποίου πάντως δεν επικαλέστηκε για τον γκολ του αιώνα, όπως αργότερα αυτό ψηφίστηκε και στο οποίο απέφυγε 5 αντιπάλους και τον Σίλτον πριν κάνει στο 55 το 2-0. Η αναμέτρηση απέκτησε ιστορικό χαρακτήρα και η μοναδική μπάλα που χρησιμοποιήθηκε σε αυτήν τεράστια αξία. Ο τινήσιος διαιτητής του αγώνα, Αλί Μπιν Νάσερ, έφυγε μαζί της από το γήπεδο και 36 χρόνια αργότερα την πούλησε έναντι 2.370.000 δολαρίων. 4 χρόνια μετά η Adidas ASD κατέφυγε ξανά σε δημοπρασία. Αυτή τη φορά από τον αμερικανικό οίκο Heritage που αποκόμισε 3,4 εκατομμύρια. Σε ακόμα μια απόδειξη ότι τα αντικείμενα έχουν αξία η οποία πάντα θα μπορεί να αποτιμηθεί, εν αντιθέσει με τις εικόνες, τις αναμνήσεις και τα συναισθήματα που έχουν ταυτιστεί μαζί τους.
0: Με πρωταγωνιστή το Ραφίνια και με εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη 5-0 επί της Έλσε, ξεκίνησε τη χρονιά η Μπαρσελόνα. Στην πρώτη αγωνιστική της Premier League, η Λίβερπουλ γλίτωσε την ήττα από την Newcastle στις καθυστερήσεις.
1: Πρώτη αγωνιστική της Premier League στο St. James's Park, με τους γηπεδούχους να ανοίγουν το σκορ με τον Ελάγκα στο 5ο λεπτό και τους κόκκινους να απαντούν στο 55ο με το συρτό σου του Χάκπο έξω από την περιοχή. Μόλις 2 λεπτά αργότερα οι Καρακάξες ανέκτησαν το προβάδισμα με το εξαιρετικό τελείωμα του Willock, αλλά η Liverpool απέφυγε την ήττα με το εύστοχο πέναλτι του Σόμποσλάι στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο Etihad City χρειάστηκε ανατροπή και 2 γκολ από αμυντικούς της προκειμένου να κάμψει με 2-1 την αντίσταση της Bournemouth, η οποία προηγήθηκε στο 26 με τον Ταβερνιέ να αξιοποιεί το καταπληκτικό γύρισμα του Εμπανίλσον. Οι πολίτες αρχικά ισοφάρισαν στο 84 με την κεφαλιά του Γκεϊ μετά την εκτέλεση κόρνερ του Σερκί, με τον Γάλλο μεσοεπιθετικό να δημιουργεί και τον γκολ της νίκης στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, το οποίο σημείωσε ο Γκβάρντιολ. Εντυπωσιακή πρεμιέρα στην Ισπανία για την Μπαρσελόνα, η οποία συνέτριψε εκτός έδρας στην Έλτσε με 5-0. Ο Ραφίνια με πέναλτι στο 14 έβαλε μπροστά στο σκόρ τους πρωταθλητές, οι οποίοι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους βρήκαν και δεύτερο γκολ από τον Αντεγέμι. Ο Ραφίνια σκόραρε στο 67 και σε κανονική ροή αγώνα για το 0-3, με τον Λόπες να παίρνει τη σκυτάλη από τους συμπαίκτες του, κάνοντας το 71ο λεπτό το
3: 0-3. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockies. 1, 2

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapu Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapu Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapu Springs.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: και Largo Glass, 1765 Κλίγορε Largo Road, στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορε Largo Road, Unit 1, πίσω Κλίγορε. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορε Largo Road, πίσω Κλίγορε. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric, 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδιούχος, ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric, 727-906-1279.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο GFC Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. GFC Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: εμείς.
1: Κατάλαβα τι προσπαθεί να κάνεις. Προσπαθείς να με μειώσεις και να με ξεφτυλίσεις μπροστά στο φτιάκα. Εγώ είμαι ο φτιάκα.

0: τις επιτυχίες του σήμερα.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Ρετό Άτομο. Σας περιμένουμε 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές καρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue.

0: Κάπως Πριντς, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Τρελάθηκαν οι ορμόνες σου!

This is WPSO 1500 in New Pokrytsi and WXYB 5020 in India, Rockwaves.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: πίσω.
1: Ράδιο, ράδιο, ράδιο, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παρέα.
2: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελληνών πάντα στο πλευρό σας.
1: Ράδιο.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρω, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στον Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκθετες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Jesus.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, Ισο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, Ισο Κρίγορ. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Τάπος Πρινς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο είναι το Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Ασχέτε εθνικά θέματα. Μειώνονται οι τιμές σε τρόφιμα και είδη καθημερινής χρήσης από τις 31 Αυγούστου στη Συμφωνία και τα σχολικά είδη στα πολυκαταστήματα. Εντός της εβδομάδας οι ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στον δίζελ. Σε κρύο καύσωνα η χώρα, κόκκινο συναγερμός για πυρκαγιές εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων. Ξεπέρασε τους 40 βαθμούς το θερμόμετρο. Αναλυτική πρόγνωση. Για έκτη μέρα αγνοείται ο Ισπανός επιχειρηματίας που έπεσε στη θάλασσα από ιστιοφόρο στα ανοιχτά της Πύλου. Δεν φώτισε την υπόθεση η κατάθεση της σύζυγου του που ειδοποίησε τις αρχές μετά από 3 μέρες. Αποκαλυπτικοί διάλογοι του κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά στη Μύκονο χαρακτήριζαν συνθηματικά λαχματζούν τη ροζ κοκαίνη και τζένι την κάμπη. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το άλλο Σαββατοκύριακο αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός έναν συνολικό δικό χάρτη για την πορεία της Ελλάδας μέχρι το 2030. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε έμφαση στη συμφωνία για τις μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά αλλά και στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, ενώ αναφέρθηκε στις προετοιμασίες για τη νέα σχολική χρονιά με νέους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών αλλά και καινοτομίες στην εκπαίδευση.
1: Απευθυνόμενος στους υπουργούς, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 αλλά και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Στο τραπέζι τα ορόσημα των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.
2: Είναι μια ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για το τι πετύχαμε και το τι πέτυχε η ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης αυτών των πόρων, για το πόσο περισσότερο αυξήθηκε το ελληνικό ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τη μεγάλη πρόοδο στον τομέα των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ σε μια εποχή όπου οι επενδύσεις σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες σημείωσαν μείωση.
1: Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε τουλάχιστον 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας πανελλαδικά, στην επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης, στην ολοκλήρωση των έργων του Ε65, στην έναρξη των εργασιών του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης και στην περαιτέρω ψηφιοποίηση του δημοσίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε και στη μείωση του δημόσιου χρέους, δίνοντάς της χαρακτήρα επιλογής με ορίζοντα την επόμενη γενιά, στρέφοντας τα βέλη του παράλληλα στην αντιπολίτευση.
2: Απαλλάσσουμε η νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει. Ο απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία.
1: Τραπέζι και η νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, με τον Πρωθυπουργό να εστιάζει στις κυβερνητικές παρεμβάσεις.
2: Σε είδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά, τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με τον προηγούμενο.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις προετοιμασίες για τη νέα σχολική χρονιά με νέους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών αλλά και καινοτομίες στην εκπαίδευση.
2: Πάνω από 5.000 νέους μόνιμους διορισμούς. Ένας στους 4 από αυτούς είναι στην ειδική αγωγή και φυσικά για τους 30.000 αναπληρωτές οι οποίοι θα ξεκινήσουν τα μαθήματα ελπίζουμε με το πρώτο κουδούνι.
1: Η κυβέρνηση πατάει γκάζι με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με στόχο την περαιτέρω ελάφρυνση νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και στη διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας.
0: Κεντρική θέση στο φετινό πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης αναμένεται να έχει φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων. Είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο η Ραλού Αλεξοπούλου, γιατί το οικονομικό επιτελείο αναμένεται να εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό βελτιώσεις στον τρόπο που υπολογίζεται το τεκμαρτό εισόδημα.
3: Και δεν είναι τυχαίο να αναλογιστεί κανείς ότι ο αριθμός των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων ξεπερνά τις 700.000. Έτσι λοιπόν, μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι το θέμα της μείωσης του τεκμαρτού εισοδήματος, αλλά και της προκαταβολής. Βλέπουμε για παράδειγμα εδώ έναν φορολογούμενο ο οποίος δηλώνει κέρδη, ελεύθερο επαγγελματία πάντα.
0: Από 10 έως 10.000 ευρώ.
3: Εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε ότι από την 2027 τίθεται ουσιαστικά σε εφαρμογή και η νέα φορολογική κλίμακα.
0: Να δούμε τι γίνεται και για τους φορολογούμενους με κέρδη από 12.000 έως 15.000 ευρώ.
3: Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι είναι μεγαλύτερα τα ωφέλη στην περίπτωση που έχουμε αλλαγές στη φορολόγηση, δεδομένου ότι αν έχουν παιδιά είναι ακόμα περισσότερο ωφελημένοι λόγω της μείωσης του φόρου με την εφαρμογή, όπως είπαμε, της νέας κλίμακας, αλλά και της προκαταβολής του φόρου.
0: Να δούμε και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
3: Έστω ότι έχουμε έναν αυτοαποσχολούμενο, ο οποίος είναι γονιός, έχει δύο ανήλικα παιδιά και δήλωσε φέτος κέρδη 25.000 ευρώ. Mm-hmm. Με την υφιστάμενη φορολογική πολιτική, ο φόρος που καλείται να πληρώσει φέτος είναι 4.500 ευρώ. Με την μείωση και της προκαταβολής έστω στο 45%, ο φόρος μειώνεται στις 2.745 ευρώ. Βλέπουμε δηλαδή μια σημαντική φορολογική ελάφρυνση.
0: Σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Σε μία εβδομάδα θα φανούν στο ράφι μειώσεις τιμών σε τουλάχιστον 1.100 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πέρα από τα τρόφιμα, ο κατάλογος θα περιλαμβάνει είδη προσωπικής υγιεινής, απορρυπαντικά και σχολικά, ενώ το μέσο ποσοστό ελάφρυνσης θα διαμορφωθεί στο 6 με 7%. Μέσα στην εβδομάδα θα αποφασιστεί και η παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων και για τον μήνα Σεπτέμβρη.
4: Με περισσότερους από 1.100 κωδικούς να έχουν ήδη ενταχθεί στην Εθνική Συμφωνία για τη Μείωση Τιμών, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πουλούνται φθηνότερα και πόσο θα πέσουν οι τιμές από τις 31 Αυγούστου. Στη λίστα βρίσκονται μέχρι στιγμής περίπου 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 62 προμηθευτές, αλλά και 100 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αν και αρχικά δεν περιλαμβάνονταν στη Συμφωνία.
5: Όλη η δική μας δουλειά είναι να μειώσουμε όσο μπορούμε τις συνέπειες. Αλλά το ερώτημα δεν είναι εάν μπορούμε να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια. Δεν υπάρχει κυβέρνηση η οποία να έχει πάρει μέτρο ή μέτρα τα οποία να εξαφανίζουν ή να μετατρέπουν το πληθωρισμό σε αποπληθωρισμό.
4: Στη λίστα της μείωσης τιμών προστίθενται και περίπου 300 κωδικοί σχολικών ειδών εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Μάλιστα, αν και η συμφωνία για τα σχολικά ήταν μόνο με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, στην πρωτοβουλία συμμετέχουν τελικά και οι αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών χαρτοπολίου.
6: Βλέπουμε ήδη κάποια αποτελέσματα στο μέτωπο του πληθωρισμού. Είναι ένα θετικό γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
4: Οι μειώσεις τιμών κυμαίνονται από 5 έως 20%, ενώ το όφελος για τον καταναλωτή υπολογίζεται μεσοσταθμικά στο 6,5 με 7%, ποσοστό που όμως δεν έχει ακόμα κλειδώσει. Και αυτό γιατί δεν έχει αποτυπωθεί η έκπτωση των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Για παράδειγμα, μεγάλη βιομηχανία έχει ανακοινώσει ότι το ψωμί του τόστ από τα 2,98 ευρώ μειώνεται στα 2,68, δηλαδή 10% χαμηλότερα, ενώ χλωρίνη που σήμερα πωλείται στα 3,05 ευρώ από 31 Αυγούστου θα κοστίζει 5% φθηνότερα. Στο μέτωπο των καυσίμων, η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης αγγίζει τα 2,02 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ τα 2,04. Επίσης, αναμένονται αποφάσεις και από τα διηλιστήρια για το αν θα παρατείνουν τη δική τους επιδότηση κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης.
7: Αυτές οι αυξήσεις μας έρχονται από την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή από την άνοδο των 88 δολαρίων το βαρέλι στα 92 που είχε φτάσει, και τις αυξήσεις αυτές θεωρώ ότι θα τις έχουμε μέχρι την Πέμπτη τουλάχιστον.
4: Το Brent έχει σταθεροποιηθεί στα 93 δολάρια το βαρέλι, ωστόσο ανησυχία προκαλεί η άνοδος των τιμών στα διηλεσμένα προϊόντα λόγω της μειωμένης προσφοράς, αλλά και η εκτείναξη της τιμής του φυσικού αερίου κατά 102% σε ετήσια βάση στα 68,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
0: Και θα δούμε με τη Ραλού Αλεξοπούλου ποιες θα είναι οι μειώσεις της επόμενης εβδομάδας.
3: Και σιγά σιγά αρχίζουμε να μαθαίνουμε ποιες είναι οι μειώσεις και σε διάφορα είδη, δεδομένου ότι από 31 Αυγούστου θα τεθεί σε εφαρμογή. Μιλάμε για μειώσεις από 5 έως 20%, δεν είναι στάνταρ το ποσοστό, μεσοσταθμικά γύρω στο 7. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση στο αλεύρι, που βλέπουμε την τιμή από το 0,93 να υποχωρεί στο 0,74 ευρώ, μια μείωση 20%. Μικρότερη βέβαια είναι αυτή η μείωση για το φρέσκο γάλα από το 1,86 ευρώ σε 1,67, ένα υγρό απορρυπαντικό ρούχο, με συγχωρείτε, σπαγκέτι, μακαρόνια από 1,41 σε 1,34 ευρώ, 5% η μείωση, υγρό απορρυπαντικό ρούχο από 16,12 ευρώ στα 15,04 και το σαμπουάν από 5,32 ευρώ στα 4,30 ευρώ, 19%. Δηλαδή βλέπουμε ότι διαφοροποιούνται.
0: Ναι, υπάρχουν αποκλήσεις στις μειώσεις αρκετές, δηλαδή και από 20% μέχρι και 7%.
3: Και βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι απαραίτητο να δούμε αυτό το ποσοστό της μειώσης, γιατί εξαρτάται τη τιμολογιακή και εμπορική πολιτική που ακολουθεί κάθε σούπερ μάρκετ. Οπότε εδώ μπορούμε να δούμε και διαφοροποιήσεις, είτε μικρότερη έκπτωση είτε μεγαλύτερη ανάλογα. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και σήμερα ο Υπουργός Αναπτύξεως, ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, τόνισε ότι δεν θα πρέπει να εφησυχάζουμε παρά το γεγονός ότι είχαμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα τον Ιούλιο, δεδομένου ότι ο πόλεμος συνεχίζεται και έχουμε δει πόσες διακυμάνσεις έχουμε στην τιμή του πετρελαίου και τι επιπτώσεις έχει αυτό στις τιμές των καυσίμων.
0: Πράγματι, να σε ευχαριστήσουμε, Ραλού. Σε κλειό καύσωνα βρίσκεται η χώρα με τις υψηλές θερμοκρασίες να αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και την Πέμπτη. Το εκρηκτικό κοκτέιλ υψηλών θερμοκρασιών και μελτεμιών δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, οι οποίες ευνοούν την εκδήλωση των πυρκαγιών.
4: Ο καύσωνας συνεχίζει να δοκιμάζει τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη η έντονη ζέστη έχει μετατρέψει το κέντρο σε καμίνι.
8: Μουσική έχω γίνει, δεν αισθάνομαι καλά.
9: Και ήρθα εδώ λίγο για δροσιά, αλλά...
4: Οι εργαζόμενοι του Δήμου συνεχίζουν να δίνουν καθημερινά τη μάχη τους στους δρόμους παρά τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.
10: Δουλεύουμε σε όλες τις συνθήκες.
11: Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί... Έχει άπνοια.
12: Ούτε στην παραλία της Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να πάρει κάποιος ανάσα, αφού η υγρασία λόγω της άπνοιας έχει στην κυριολεξία εγκλωβιστεί στο θερμαϊκό κόλπο.
13: Και έχει αυτό το συννεφόκαμα, νομίζεις ότι δεν έχει ζέστη, αλλά τελικά σε ξεγελάει.
4: Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Λάρισα, με τους πολίτες να αναζητούν οάσεις δροσιάς.
14: Εδώ στα παγκάκια είμαστε, εδώ αράζουμε μέχρι τις 10:30-11, πάμε στο σπίτι μετά, δεν πιάνουμε το βράδυ έξω.
15: Από νωρίς το πρωί η ζέστη έδειξε τα δόντια της στη Λάρισα. Στις 11 η ώρα το πρωί ο υδράργυρος είχε ήδη σκαρφαλώσει στους 35.
14: Μετά εντάξει πιάνουμε τον ίσκιο.
4: Οι ειδικοί συστήνουν στους πολίτες να καταναλώνουν άφθονο νερό, να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και να παραμένουν σε δροσερούς χώρους, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες.
0: Να δούμε τώρα ποιες είναι οι συνθήκες που επικρατούν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την Αττική στον Πειραιά είναι ο Νίκος Καπόγλης, η Αθανασία Σταμοπούλου είναι στην Πλάση της Πάτρας, ο Βαγγέλης Μητρούσκες στην Βελίκα της Λάρισας και ο Φέδων Τομός Ογλου στη Θεσσαλονίκη. Νίκο, ξεκινάμε από σένα, γιατί στον Πειραιά είτε μέρα είτε νύχτα από άποψη υψηλών θερμοκρασιών δεν έχει και μεγάλη διαφορά.
16: Ακριβώς είναι αυτό όπως το λες, Αντριάννα, διότι σήμερα είχαμε υψηλές θερμοκρασίες και στο παραλιακό μέτωπο και εδώ στον Πειραιά. Γενικά η δυτική πλευρά της Αττικής είχε υψηλές θερμοκρασίες σήμερα σε αντίθεση με τα ανατολικά του νομού. Λίγο μετά τις 9 λοιπόν το βράδυ και εδώ η θερμοκρασία εξακολουθεί να βρίσκεται κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ενώ νωρίτερα το μεσημέρι ο υδράργυρος και εδώ στον Πειραιά σκαρφάλωσε κοντά στους 39 βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζεται το πρόβλημα όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες. Η αυξημένη υγρασία ανέβασε ακόμα περισσότερο το δείκτη της δυσφορίας για τους κατοίκους. Η κίνηση εδώ στην πόλη του Πειραιά, εμείς είμαστε στο Πασαλιμάνι, δεν είναι ιδιαίτερα αυξημένη, είναι αραιή. Κάποια καταστήματα έχουν ανοίξει πάλι μετά τις διακοπές του δικά. Περιορισμένη και η κίνηση των οχημάτων στους δρόμους. Τώρα όσοι βρίσκονται στην πόλη, να σου πω, κλείνοντας αυτή την ώρα, είτε κάνουν μια βόλτα, υπάρχει και ένα ελαφρύ αεράκι, αλλά είναι αρκετά θερμό, και να ζητούν λίγη δροσιά έτσι στους ανοιχτούς χώρους ή στα λιγοστά πάρκα του Πειραιά και λίγο μακρύτερα από εδώ, στο πεζόδρομο της Πειραϊκής. Η νύχτα αναμένεται, Αντριά, είναι ιδιαίτερα ζεστή και απόψε, με το θερμόμετρο, σύμφωνα με τις προβλέψεις τουλάχιστον, δεν θα ξεκολλήσει από τους 30 βαθμούς. Και αυτό είναι το ότι συνεχίζεται το πρόβλημα, το ότι συνεχίζεται και το βράδυ η έντονη ζέστη και στον Πειραιά.
0: Τη δροσιά αναζητούν Αθανασία Σταμοπούλου και όσοι βρίσκονται στην πλάση της Πάτρας δεν αποχωρίζονται επίσης το αεράκι.
17: Ακριβώς, Αντριάννα, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στην πλάση της Πάτρας. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία δείχνει 33 βαθμούς Κελσίου. Το επίπεδο και το ποσοστό της υγρασίας είναι πάνω από 53% και ο κόσμος της πόλης έχει έρθει στην πλάση γιατί είναι πολύ κοντά και μπορεί να το κάνει με τα πόδια. Και όπως βλέπετε κι εσείς στους δέκτες σας, έχουν πάρει τα καρεκλάκια τους οι περισσότεροι πατρινοί και βρίσκονται δίπλα ακριβώς στην ακρογιαλιά προκειμένου να έχουν κάποιες ανάσες δροσιάς. Ήταν μια πολύ δύσκολη και η σημερινή μέρα για την Δυτική Ελλάδα. Να σου πω, Αντριάννα, ότι εκτός από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που αντιμετώπισε η Πάτρα, υψηλές ήταν και οι θερμοκρασίες στο Μεσολόγγι.
18: Κοντολίρ Πιτσαρία, 674 Golf Βουλίου Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Κοντολίερ Πιτσαρία στο Κρήγορε Beach.
19: Λοιπόν, όπως λέει και ο Γιώργος, έχει πάρα πολύ δροσιά εδώ στη Βελίκα και γενικότερα η περιοχή, όπως και τα ορεινά που προσφέρονται. Και να πούμε βέβαια, Αντριάννα, ότι όλες αυτές τις ημέρες και από αύριο το θερμόμετρο θα ανέβει ακόμη περισσότερο. Μπορεί κάποιος να πει ότι η Θεσσαλή και η Λαρισαίοι περισσότερο είναι ήδη συνηθισμένοι στις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά η ανάσα δροσιάς είναι απαραίτητη για όλους.
17: Εμείς θα ευχαριστήσουμε και εσένα, Βαγγέλη, αλλά θα ευχαριστήσουμε και τον μικρό τον Γιώργο. Για να πάμε στη Θεσσαλονίκη, στο Λευκό Πύργο, που μας περιμένει ο Φέδων Τομόσογλου. Φαίνεται ότι είναι αρκετοί αυτοί που αψηφούν τη ζέστη και κάνουν τις βόλτες τους στην όμορφη πόλη μας.
20: Ναι, η αλήθεια είναι, Αντριάννα, ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας καταγράφαμε μόνο τουρίστες να κινούνται στο πλακόστρωτο της παραλίας. Φαίνεται ωστόσο μετά τη δύση του ηλίου ότι ξεπόρτισαν και οι Θεσσαλονικείς, που για κακή τους τύχη τελείωσαν και οι καλοκαιρινές άδειες για εκείνους και αποφάσισαν να βγουν από τα σπίτια τους τώρα που η θερμοκρασία έχει ελαφρώς πέσει. Εμείς βρισκόμαστε με τον Κώστα το Κατρατζή στην πλατεία του Λευκού Πύργου. Βλέπετε ότι είναι αρκετός ο κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή περπατάει και απολαμβάνει τη βόλτα του. Αρκετοί εξ αυτών και με ένα κρύο αναψυκτικό στο χέρι. Να σας πω ότι η θερμοκρασία έχει πέσει. Είναι στους 29 βαθμούς με την αίσθηση να είναι στους 30. Ωστόσο ανεβαίνει η υγρασία που αυτή τη στιγμή είναι στο 61%. Χρειάζεται λίγη υπομονή από όλους. Είναι ένας καύσωνας ο οποίος...
17: Χρειάζεται πραγματικά υπομονή και όπου μπορεί κανείς και κοντά στη θάλασσα και κάτω από πλατάνια αντιστοίχως να βρίσκει λίγη δροσιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα καμίνι με το θερμόμετρο να γράφει θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου και να τους ξεπερνάει κάποιες φορές. Είναι μαζί μας η μετρολόγος μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Πριν μας πεις οτιδήποτε, θα μας πεις μέχρι πότε θα κάνει τόσο πολύ ζέστη.
21: Θα σου πω ότι εγώ θα ήθελα να είμαι στα πλατάνια με το μικρό μας.
17: Συμφωνώ μαζί σου.
21: Καλύτερες θερμοκρασίες. Γιατί αυτό το κύμα ζέστης έχει δύο ταχύτητες. Σε άλλες περιοχές υποφέρουν πολύ, σε άλλες είναι τα πράγματα καλύτερα. Μέχρι και την Κυριακή, λοιπόν, με μικρές διαφοροποίησεις, η ζέστη τοπικά θα είναι έντονη. Να δούμε τις δύο ταχύτητες. Είναι τρομερά εντυπωσιακές. Σήμερα η μέγιστη τιμή σε σκάλα Μεσσηνία 41,5 βαθμούς. Έλα τώρα, πες μου για τις Κυκλάδες και τη Φολέγανδρο. Μόλις 27 βαθμούς εκεί σήμερα. με έναν ευεργετικό βοριά, ξηρό, με ωραίες συνθήκες. Τώρα, από εκεί και πέρα, δύσκολα είναι και τα βράδια. Το είδαμε και στο ρεπορτάζ με τον κόσμο στις παραλίες και με έντονη ζέστη. Να, να τα πλατάνια και στο Περτούλι, δεν μπορεί, θα έχει. Θερμοκρασία πέφτει εκεί το βράδυ στους 14 βαθμούς, οριακά θέλουμε νομίζω και κουβερτούλα. Αντίθετα, στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα και χθες είχαμε 32 βαθμούς και εκτιμώ ότι και σήμερα θα έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες, με την αίσθηση στους 37 βαθμούς την ώρα που θα πάμε να κινηθούμε και κοντά στα μεσάνυχτα. Θέλει προσοχή, διότι και αύριο, όπως βλέπεις, καλά, η
1: αίσθηση. Να του δούμε αυτή την κάρτα. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Γιατί είναι δύσκολα όταν και το βράδυ κάνει ζέστη, γιατί ήδη έχει περάσει όλη μέρα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τη νύχτα θα συνεχίσει η υψηλή θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή.
21: Ναι, με μια μικρή κάμψη όμως. Δεν θα έχουμε πάνω από 30, θα παίζουμε και στους 28 με 29 βαθμούς. Και πάλι όμως υπάρχει υστέρηση και στα δομικά υλικά, δηλαδή σιγά σιγά και αυτά θα αρχίσουν να ψυχραίνουν. Έχω βάλει και μια εντυπωσιακή αίσθηση. Αν δει κάποιος το θερμόμετρο, θα πει και στην Πρέβεζα και στην Άξοδο, ρε παιδιά, 33 είχε σήμερα. Ναι, αλλά λόγω της υγρασίας τους αισθάθηκαν σαν 48 βαθμούς στην Πρέβεζα και ατόφιους 33 στην Άξο. Είπαμε, οι Κυκλάδες είναι από τις πιο ευνοημένες περιοχές αυτό το κύμα ζέστης. Και αύριο 40, σε πολλές περιοχές της χώρας μας και θα έλεγα κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, σε περιοχές της Νότιας Κρήτης. Να εδώ ξετυλίγεται λοιπόν και το γραφικό μας με 40 σε Άρτα, στο Αγρίνιο, στη Σπάρτη, 39 βαθμούς εκεί που είσαι εσύ στην Πάτρα με υγρασία, αλλά και σε περιοχές της Νότιας Κρήτης θα φτάσουμε νησιωτικές και τους 39 βαθμούς. Τώρα, όπως είπα, μέχρι και την Κυριακή θα αισθανόμαστε έντονα τη ζέστη κατά διαστήματα. Να. Ρόλο θα παίζουν οι άνεμοι. Φαίνεται λοιπόν ότι από την Τετάρτη ο άνεμος θα γίνει βορειοδυτικός μαΐστρος. Ίσως λοιπόν την Τετάρτη μας γλιτώσει λίγο από τα 40 και έχουμε μέγιστες γύρω στους 38 βαθμούς.
1: Και θα είναι σαν μικρό διάλειμμα μόνο την Τετάρτη?
21: Και έχω και ένα λίγο μεγαλύτερο, διότι την Πέμπτη θα φρεσκάρει το Μελιτέμι στο Αιγαίο, θα ζωηρέψει, θα φτάσει τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ. Άρα τα 40 αλλάζουν γειτονίες, έρχονται εδώ στα δυτικά και εκεί θα έχουμε στα ανατολικά γύρω στους 37 βαθμούς. Είναι μια μικρή διαφορά. Την Κυριακή θα έχω μια έκλαμψη της ζέστης, τελευταία όμως, με συνθήκες καύσωνα τοπικά και πάλι 40, και από την νέα εβδομάδα ζέστη ανεκτή, χωρίς καύσωνα, όχι όμως ακόμα δροσιές φθινοπορεινές.
1: Μάλιστα, θα τα λέμε λοιπόν κάθε μέρα μέχρι την Κυριακή. Σε ευχαριστούμε, Νικολέτα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Για έκτη μέρα αγνοείται ο Ισπανός επιχειρηματίας που έπεσε στη θάλασσα από το ιστιοφόρο στο οποίο βρισκόταν με τη σύζυγό του στα ανοιχτά της πύλου. Η γυναίκα κατέθεσε ότι ο 66χρονος γλίστρησε και έπεσε ενώ το σκάφος έπλεε σε διεθνή ύδατα. Στο ερώτημα γιατί επί τρεις μέρες δεν είχε ειδοποιήσει τις αρχές, υποστήριξε ότι το κινητό της τηλέφωνο δεν είχε σήμα.

0: Λάτρης της θάλασσας, ο Ισπανός επιχειρηματίας μαζί με τη σύζυγό του είχαν αποπλέψει τη Δευτέρα 17 Αυγούστου από τις Σιρακούσες της Σικελίας με προορισμό την Πύλο. Το πρωί της Τρίτης, ο 66χρονος άνδρας, σύμφωνα με όσα ανέφερε η σύζυγός του στις αρχές, φέρεται να ψάρεψε ένα τόνο και ενώ τον καθάριζε γλίστρησε πιθανότατα από τα αίματα του ψαριού και έπεσε στη θάλασσα. Οι κοιλίδες που ερευνάται αν είναι από το αίμα του ψαριού είναι ακόμα ορατές πάνω στο σκάφος το οποίο εντοπίστηκε 18 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πύλου. Σύμφωνα με την εκδοχή της οικογένειας, ο 66χρονος Ισπανός φώναζε στη γυναίκα του να σταματήσει το σκάφος. Η γυναίκα, η οποία είχε δίπλωμα χειριστής σκάφους αναψυχής, δεν κατάφερε, όπως είπε, να σταματήσει το ιστιοφόρο, το οποίο απομακρυνόταν ακυβέρνητο από το σημείο του ατυχήματος. Φέρεται να ισχυρίστηκε ότι λόγω έλλειψης σήματος στο κινητό τηλέφωνο δεν μπορούσε να καλέσει βοήθεια. 3-24 ώρα μετά κατάφερε να ειδοποιήσει φίλο του συζύγου της, ο οποίος σήμανε συναγερμό.
1: Εδώ, στη μαρίνα της Πύλου, έχει καταπλέψει από χθες το βράδυ το σκάφος του άτυχου 66χρονου.
0: Σκάφη του λιμενικού σώματος και ένα ελιευτικό έφτασαν στο σημείο που βρήκαν καλά στην υγεία της τη σύζυγο του επιχειρηματία.
2: Έφυγα και πήγα κατευθείαν στο σημείο που ήταν 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Αφιέτζας. Όντως βρήκα το ιστιοφόρο τύπου καταμαράν επάνω με το λιμεναρχείο δίπλα και ρώτησα τη γυναίκα αν είναι καλά, μου είπε να στην υγεία της τα πάντα και δεν ήθελε να φύγει από το σκάφος, ο οποίος ξεκίνησα με ασφάλεια τη λεμούρκησή του προς το λιμάνι της Πύλου.
0: Σύμφωνα με το γιο του ζευγαριού που έφτασε στην Πύλο, η μητέρα του αρνείται να επιστρέψει στην πατρίδα της και ζητά να αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές.
3: Ακόμη τα διηγείται όλα με μια παράξενη ευκολία, σαν να περιγράφει μια ταινία και όχι κάτι που συνέβη στην ίδια. Το είχε ακόμα επεξεργαστεί πλήρως.
2: Εγώ αυτό που γνώριζα επάνω ότι είχε χάσει το συνοδό της μέσα στη θάλασσα, δεν ήξερα πότε και πού ακριβώς.
0: Η έρευνα για τον αγνοούμενο άνδρα συνεχίζεται υπό ιταλικό συντονισμό.
4: Αποκαλυπτική είναι η διάλογη των μελών του κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά σε τουρίστες της Μυκόνου με τον Τούρκο αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης να διεκδικεί μάλιστα ηγετικό ρόλο στο νησί. Αίσθηση προκαλεί και ο μυστικός κώδικας του κυκλώματος, λαχματζούν έλεγαν τυρός κοκαίνη και τζένι το χασίς.
3: Από τις συνομιλίες που κατέγραψαν οι αστυνομικοί της διώξης ναρκωτικών προκύπτει η διακίνηση όλων των ειδών ναρκωτικών σε τουρίστες και πελάτες μέσω του στόλου των VIP van που διεύθυναν τα μέλη του κυκλώματος στη Μύκονο αλλά και οι οικονομικές τους απολαβές και οι προθέσεις του Τούρκου αρχηγού για το μέλλον.
5: Θέλετε να βρούμε ένα μαγαζί μες στη φάμπρικα, να μπούμε τρεις εταιρείες, τέσσερις, να τον νοικιάσουμε και να τους γράψουμε στα μας.
6: Αυτό εννοείται, αδελφέ, αλλά πού να το βρεις αυτό το μαγαζί?
5: Θα βρούμε, όποιος ψάχνει βρίσκει. Θα δουλεύουμε όλοι και θα είμαστε νόμιμοι και θα δεις και πελατεία θα κρατάμε και όλα. Και πριν έρθει ο Ερντογάν, θα την κατακτήσω εγώ την εικόνα και θα του τη δώσω έτοιμη.
3: Σε άλλη συνομιλία, ακούγονται ο αρχηγός με ανωδικό μέλος του κυκλώματος να μιλούν για την παραγγελία ροζ κοκαίνης από τουρίστες, την οποία αποκαλούν με την κωδική ονομασία λαχματζούν.
5: Θέλω το λαχματζούν όλο που έχει στο αμάξι.
6: Ρε φίλε, εδώ οι φίλες μας θέλουν τη μυστική συνταγή.
5: Του λαχματζούν?
6: Ναι.
5: Πες τους call Chris.
3: Σε άλλη συνομιλία, οδηγούμε τον αρχηγό. Ο πρώτος του μεταφέρει παράπονα πελάτη ότι η ροζ κοκαίνη που το έδωσαν ήταν κακής ποιότητας.
6: Μου λέει, ρε φίλε, το έτσι. Ήταν σετ. Μου λέει τελείως σετ.
5: Από τον μόνο που το έχω ακούσει είναι από σένα.
3: Εκφράζουν τον εκνευρισμό τους για τους συχνούς ελέγχους στο νησί, από διάφορες υπηρεσίες και ειδικά για τους αστυνομικούς που τους κόβουν κλήσεις.
5: Να τους φουλουμιάσουμε στο ξύλο και θα τους βάλουμε τις ροζ κλήσεις μέσα στο στόμα. Έτσι όλες.
6: Έτσι. Θέλει τύπου Μεξικό τώρα να το κάνουμε.
5: Να προσλαμβάναμε τίποτα Μεξικάνους.
6: Με κουκούλες. Να σκάγανε και να τους κάνανε.
5: Ασήκωτους, σου λέω, να τους πάρουμε φορεία.
3: Οι αστυνομικοί της δίωξης έχουν διαπιστώσει ότι τουλάχιστον τον περασμένο Μάιο που έχει διακριβωθεί η δράση τους, πραγματοποιούσαν παραλαβές σημαντικών ποσοτήτων σε εβδομαδιαία βάση. 4 εκ των συλληφθέντων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.
4: Αποφασισμένος να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του, φαίνεται ότι πήγε στη Νέα Σμύρνη ο δράστης και μετέπειτα αυτόχειρα, όπως προκύπτει από τις κινήσεις του εκείνη τη νύχτα. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία, φαίνεται να βάζει το θύμα να γονατίσει και την εκτελεί με το περίστροφό του πριν το στρέψει στον εαυτό του.
7: Προμελετημένο έγκλημα με χαρακτηριστικά αιμονικής συμπεριφοράς, βλέπουν οι αξιωματικοί της ασφάλειας Αττικής πίσω από τη γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Ο 48χρονος φαίνεται πως είχε προσχεδιάσει με λεπτομέρειες την πράξη του, παρακολουθώντας στενά τις κινήσεις της άτυχης 45χρονης. Ήταν αποφασισμένος να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του και να βάλει τέλος στη ζωή του. Της είχε στήσει καρτέρι την Κυριακή τα ξημερώματα έξω από την πολυκατοικία που έμενε. Είδε τη γυναίκα να βγαίνει για να πάει στη δουλειά της. Ακολούθησε λογομαχία λίγων δευτερολέπτων ανάμεσά
8: του. Σήκωσε το περίστροφο που είχε πάνω του και την απείλησε αναγκάζοντάς την να γονατίσει. Εν ψυχρό την πυροβόλησε δύο φορές, μία στο πρόσωπο και μία στο σώμα. Βλέπετε και την τρύπα από τη σφαίρα, τη μία από τις δύο σφαίρες.
7: Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε πως η γυναίκα έφερε ένα θανατηφόρο τυφλό τραύμα στο πάνω μέρος του κεφαλιού της. Η φορά του βλήματος ήταν από πάνω προς τα κάτω, καθώς η γυναίκα ήταν γονατιστή. Ο 48χρονος έφερε ένα διαμπερές τραύμα στο δεξιό του κρόταφο.
9: Ουρλιαχτά γυναικεία, δύο φορές ή τρεις. Και απανωτά τρεις πυροβολισμούς.
7: Οι αστυνομικοί ερευνούν τα τηλέφωνα του 48χρονου για να διαπιστώσουν εάν της είχε στείλει απειλητικά μηνύματα. Επίσης παίρνουν καταθέσεις από άτομα του στενού περιβάλλοντος της 45χρονης, τα οποία υποστηρίζουν πως εκείνη δεχόταν πιέσεις και απειλές μετά το χωρισμό τους, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για παθολογική συμπεριφορά του δράστη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε αλβανικά μέσα ενημέρωσης, ο 48χρονος πριν από 10 χρόνια, τον Αύγουστο του 2016, είχε συλληφθεί στα Τύρανα μετά από καταγγελία της πρώην συζύγου του Έψιλον Μη για συστηματική παρενόχληση και παρακολούθηση που της είχαν προκαλέσει άγχος και φόβο.
10: Σύπας μπορείμε με το Top Channel να βήτην 2016 κουρ ήρθε 35 βιέτς δε εμπανόντε να Τυράν. Αι ως αρεστούαρ πάσε του σώε σε πορντίστε εις μπασκοσόρτεν.
7: Αιτία για να συλληφθεί ο 48χρονος στην Αλβανία ήταν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η απόφαση της τότε γυναίκας του να τον χωρίσει.
4: Άγνωστοι έσπασαν τζαμαρία φαρμακείου στη Βλαχέρνα Αρκαδίας, έβαλαν φωτιά στο φαρμακείο ενώ Πέγγι Μπρούσαλη. Οι κινήσεις τους έχουν καταγραφεί και σε ένα βίντεο ντοκουμέντο.
11: Ένα βίντεο το οποίο δείχνει ακριβώς κινήσεις Ανδριάνα συνέβη στη 1:30 περίπου τα ξημερώματα, ένα περιστατικό πρωτόγνωρο για την περιοχή, όταν άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία του φαρμακείου, έριξαν έφλεκτο υλικό, δύο μπουκάλια για την ακρίβεια, έβαλαν φωτιά μάλιστα. Κάποιος φαίνεται πως τραυματίστηκε και από τη φωτιά αυτή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για το περιστατικό. Δεν γνωρίζουμε αν έχουν κλαπεί κάποια φάρμακα, μάλλον δεν πρόλαβαν να πάρουν κάτι, είτε χρήματα είτε φάρμακα από το φαρμακείο. Ο ίδιος φαρμακοποιός είπε ότι δεν είχε προκαλέσει κάτι, δεν είχε αντιληφθεί κάτι που να δικαιολογούσε αυτό το περιστατικό. Έχει σχηματιστεί ήδη δικογραφία, είναι σε εξέλιξη η έρευνα. Και αναμένουμε βέβαια και τα αποτελέσματα τις επόμενες μέρες, Ανδριάννη.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ. Έξαρση καταγράφει σε αρκετές περιοχές της Αττικής ο ιός του Δυτικού Νείλου, ενώ εντείνονται ειδικοί ψεκασμοί σε δήμους και περιφέρειες όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα. Η Θεσσαλία είναι η πιο επιβαρημένη περιοχή αμέσως μετά την Αττική.
0: Εντατικοί είναι οι ψεκασμοί σε δήμους όλης της χώρας όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Στο στόχαστρο έχουν μπει οι εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών, όπως στάσιμα νερά, φρεάτια, ρέματα, ακόμα και κήποι και αυλές. Στην Αττική, στο κόκκινο είναι τα Σπάτα, η Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο, η Βούλα, η Βάρη, η Βουλιαγμένη, η Αγία Παρασκευή, η Παλίνη και το Χαλάνδρι. Ενώ περιοχές υψηλού κινδύνου για εκδήλωση κρουσμάτων χαρακτηρίζονται η Κηφισιά, το Ηράκλειο, η Φιλοθέη, το Ψυχικό, η Μεταμόρφωση, η Νέα Σμύρνη, η Νέα Φιλαδέλφια.
12: Ειδικά στην Αττική, ενδεχομένως η αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών να οφείλεται σε κάποια πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν την προηγούμενη χρονιά, την προηγούμενη περίοδο.
13: Φέτος έχουμε αρκετά μέσα και κυρίως στην Ανατολική Αττική, Μαρκόπουλο, Σπάτα. Τα κουνούπια για να μολυνθούν πρέπει να τσιμπήσουν μολυσμένα πτηνά και συγκεκριμένα κοράκια καρακάξες, κορακοειδή. Ο λόγος λοιπόν που βλέπουμε έντονη κυκλοφορία στην Ανατολική Αττική είναι προφανώς γιατί υπάρχει αυτός ο πληθυσμός των πτηνών που έχει μολυνθεί.
0: Αμέσως μετά την Αττική, πιο επιβαρημένη είναι η περιφέρεια Θεσσαλίας με 29 συνολικά κρούσματα σε Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα.
14: Όταν κάποιος συμπολίτης μας ενημερώσει ότι υπάρχει σοβαρό θέμα με κουνούπια στην περιοχή, άμεσα εντός της ημέρας ή το πολύ σε μια μέρα πηγαίνουμε εκεί, ελέγχει η εταιρεία που ασχολείται με την καταπολέμηση αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ή όχι, και αν υπάρχει παρεμβαίνουμε άμεσα.
15: Πάνοντας στην Κρήτη ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Οι ψεκασμοί για την καταπολέμηση του πληθυσμού των κρουπιών συνεχίζονται εντατικά.
16: Συνεχίζονται οι ψεκασμοί και θα συνεχίσουν και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Πλέον το έργο είναι 12 μήνες, είναι για όλο το χρόνο.
17: Ερευνητική ομάδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει σε μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με στόχο την ανάπτυξη rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
18: Στοχεύουμε στο να αναπτύξουμε τέτοιου είδους φορητές συσκευές άμεσης διάγνωσης, τα λεγόμενα point of care test, που βασίζονται σε βιοαισθητήρες γραφενίου, για να μπορούμε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, σε λιγότερο από μία ώρα, με μία σταγόνα αίματος, να κάνουμε μία διαφοροδιάγνωση των τεσσάρων βασικών ιών που οφείλονται σε μετάδοση από κουνούπια.
17: Ο ιός του Δυτικού Νείλου κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή σε 9 ευρωπαϊκές χώρες.
4: Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση περνά το μέτωπο της Μέσης Ανατολής με την Τεχεράνη να δημοσιοποιεί μια μαύρη λίστα με 45 πολεμικά πλοία τα οποία θα μπορούσαν να υποστούν κυρώσεις. Την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον κλιμακώνει τον οικονομικό πόλεμο στο Ιράν. Το θεοκρατικό καθεστώς απαντά με νέες απειλές προειδοποιώντας και όσους συνταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
19: Η ένταση στα στενά του Ορμούς κλιμακώνεται. Το Ιράν εξέδωσε μαύρη λίστα με 45 δεξαμενόπλια, τα οποία πέρασαν από τα στενά χωρίς όμως να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς και τους ελέγχους της Τεχεράνης. Τα εν λόγω πλοία που ανάμεσά τους είναι και 6 πλοία ελληνικής διαχείρισης ενδέχεται να τους επιβληθούν πρόστιμα, να τεθούν υποκράτηση και να κατασχεθούν τα φορτία τους. Το Ιράν βάζει στο στόχαστρο και τη Βουλγαρία. Διαμηνύει πως δεν θα δείξει επιοίκεια σε όσους εμπλέκονται σε επιθέσεις εναντίον του. Την ίδια ώρα αναμένεται και η κλιμάκωση του οικονομικού πολέμου που έχουν κηρύξει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Σε μια περίοδο μάλιστα που η αξία του Ιρανικού ριάλ έχει καταρρεύσει σε ιστορικό χαμηλό επίπεδο.
20: Το Ιράν καταραίει ολοκληρωτικά. Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
19: Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Μπέσεντ κάνει λόγο για την μεγαλύτερη οικονομική επίθεση κατά εχθρού.
21: He said, total financial isolation can obviate the need for American force while enlarging the sphere of freedom for our allies. Later in the op-ed he writes, the world should understand that our objective is to sever every economic lifeline that sustains the tyrannical regime until Iran stands alone.
19: Το καθεστώς της Τεχεράνης από την πλευρά του απειλεί με αντίπεινα ακόμη και τις χώρες που συμμετέχουν στις οικονομικές κυρώσεις.
3: Εάν ο οικονομικός πόλεμος συνεχιστεί, ούτε μία σταγόνα πετρελαίου δεν πρόκειται να εξαχθεί ούτε μέσω των στενών του Ορμούς, ούτε από κανένα άλλο σημείο του Περσικού κόλπου. Το Ιράν θα θεωρήσει τη συμμετοχή οποιασδήποτε χώρα στον οικονομικό πόλεμο της Αμερικής εναντίον του Ιρανικού λαού ως πράξη πολέμου.
19: Και ενώ οι διαπραγματεύσεις Ιράν-Ομάν για τα στενά του Ορμού συνεχίζονται, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, βρέθηκε στην Τεχεράνη σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσει τις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
4: Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε πριν από λίγο το πακέτο κυρώσεων που είχαν προαναγγείλει Δημήτρη Δαλιάνη, Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο του οικονομικού πολέμου με το Ιράν.
22: Το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε απειλή με δευτερογενείς κυρώσεις όσα κράτη αρνούνται να διακόψουν τις οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη και σχεδιάζει μάλιστα να δώσει στα κράτη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να τερματίσουν τις σχέσεις με το καθεστώς. Στόχος είναι η οικονομική απομόνωση της Τεχεράνης. Ο Υπουργός Οικονομικών Μπέσεντ είπε πως όποια χώρα δεν συμμορφωθεί θα πρέπει να μοιραστεί την απομόνωση με το Ιράν. Μάλιστα προειδοποίησε πως και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διευκολύνουν την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων για λογαριασμό του Ιράν θα είναι αντιμέτωπες με τον αποκλεισμό από το σύστημα δολαρίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Υπουργείο ανέφερε πως έχει εκδώσει αποφάσεις που στοχοποιούν 5 τομείς που τροφοδοτούν την Ιρανική οικονομία και έχουν να κάνουν με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογία, χρυσό, αερομεταφορές και ναυτιλία. Ο Υπουργός δεν κατονόμασε ποιες χώρες είναι αντιμέτωπες με κυρώσεις, όμως γνωρίζουμε πως Κίνα, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι οι τρεις μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι των Ηνωμένων Αραβικών του Ιράν. Τώρα, στο διπλωματικό πεδίο, το ειδησιογραφικό δίκτυο Αλαραμπίγια μεταδίδει πως ο αρχηγός των ενόπλων ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν παρέδωσε στη Τεχεράνη τους όρους του Αμερικανού Προέδρου για να τερματίσει τον οικονομικό πόλεμο. Οι όροι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την επιστροφή της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις και το άνευ όρων άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ξέρουμε πως ο Πρόεδρος Πεζεσκιάν έχει μεταφέρει αυτούς τους όρους στον ανώτατο πνευματικό ηγέτη Μοστάμπα Χαμενέη.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Πρωθυπουργός σχολιάζοντας τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Θέλουμε καλές σχέσεις με τους γειτονές μας, δεν συζητούμε όμως τίποτα πέραν της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Επιμένει η κυβέρνηση ότι οι αντιδράσεις της Τουρκίας στα θαλάσσια χωροταξικά δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό της Ελλάδας. Κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε με σαφήνεια το μοναδικό αντικείμενο διαλόγου με τη γείτονα.
2: Σε ένα τολόν αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Ενώ η χώρα μας συνεχίζει να κρατά ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία, ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθαρίζει ότι θα υπάρχει απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις με την Ελλάδα να ασκεί πλήρως τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
6: Θα απαντήσουμε στις προκλήσεις και θα απαντήσουμε από θέση ισχύως, διότι σήμερα η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη ισχύ από ποτέ. Η Ελλάδα το έχει αποδείξει ότι μπορεί να στέλνει φρεγάτες και μπορεί να στέλνει και F-16 και από του χρόνου και εντεύθεν θα στέλνει και F-35.
1: Απάντηση και στην κριτική του Πασόκ που καλεί την κυβέρνηση να θέσει ζήτημα ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας.
6: Και θα συμβεί τις επόμενες ημέρες να έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
1: Υπεραμεινόμενος της πολιτικής των ήρεμων νερών στο Αιγαίο, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ωστόσο πως δεν είναι αυτοσκοπός.
4: Κριτική σε κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ασκεί η αντιπολίτευση στο επίκεντρο. Οι χειρισμοί στις προκλήσεις της Τουρκίας αλλά και οι αναφορές στην οικονομία του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο.
23: Ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με κύριους άξονες στην οικονομία και τα ελληνοτουρκικά. Η Χαριλάου Τρικούπη κατηγόρησε την κυβέρνηση για εξαπάτηση των ελευθέρων επαγγελματιών, ενώ με αφορμή τις αναφορές του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό έκανε λόγο για ωρεοποίηση της κατάστασης με την Τουρκία παρά την προκλητική ρητορική της.
24: Σήμερα η κυβέρνηση που ανέκρουσε πρίμναν ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός οφείλει να απαντήσει. Γιατί ο Πρωθυπουργός διστάζει να θέσει θέμα ευρωπαϊκών κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας στους εταίρους μας.
23: Καταραίει με πάταγο ο μύθος των ήρεμων νερών, λέει το ΚΚΕ και δίνει ραντεβού στη ΔΕΦ.
1: Καμία προσδοκία και καμία αναμονή δεν πρέπει να δείξει ο λαός απέναντι σε αυτή την πολιτική που τον σέρνει σε νέες θυσίες για τα κέρδη και τους πολέμους των εκμεταλλευτών του.
23: Πειρά και από την Κουμουνδούρου για την οικονομία, την ακρίβεια αλλά και τα εθνικά θέματα.
25: Παρά τις μεγαλοστομίες, το γεγονός είναι ότι έχει χαθεί η πρωτοβουλία των κινήσεων και η δυνατότητα αποτροπής ανεπιθύμητων εξελίξεων.
26: Ο Πρωθυπουργός εξαγγέλει πάλι οδικούς χάρτες, οι οποίοι νομοτελειακά θα μας οδηγήσουν και πάλι στην καταστροφή.
27: Λάσαρε ένα αφήγημα αισιοδοξίας για την Ελλάδα του 2030 μέσα από κούφιες πολιτικές, αερολόγησε ότι οι εξανατολών αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας.
23: Την ίδια ώρα, επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για την οικονομική πολιτική, τις πρακτικές και την τακτική της κυβέρνησης σε σχέση με το δημόσιο χρέος και τα χρέη του κυβερνώντος κόμματος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά Ζωή Κωνσταντοπούλου.
4: Σφοδρή αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη προκάλεσε η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του.
24: Με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς, με αφορμή την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου και τις ανακοινώσεις του για το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του, λίγες ημέρες πριν από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση. Για απρέπεια και αλαζονία έκανε λόγο η κυβέρνηση.
28: Ειδικά όταν το όνομά του μπαίνει δίπλα στην έννοια πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τότε νομίζω ότι οι αντιδράσεις του κόσμου είναι απαξίωσης μέχρι υπενθύμηση. Τραγελαφικών καταστάσεων. Είναι μια παράδοση η οποία τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις του δέποτε Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενώ ήταν και πρώτος στις δημοσκοπήσεις, δεν τόλμησε να προηγηθεί του τότε νόμιμα εκλεγμένου Πρωθυπουργού. Θα δείχνει πολλά για το χαρακτήρα και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική, πολύ αλαζονικό. αν επιτρέψετε να πω, ο κ. Τσίπρα.
24: Πανικό καταλόγησε στο κυβερνών κόμμα η Ελλάς.
0: Αυτό που τρέμει ο κ. Μητσοτάκης είναι η σύγκριση ανάμεσα στις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και τα πεπραγμένα του. Η σύγκριση ανάμεσα στην πολιτική αλήθεια και την προπαγάνδα. Η σύγκριση ανάμεσα στην εντιμότητα και τη διαφθορά.
5: Η πράξη αυτή είναι πράξη με ένα παλιόπεδο. Ιδέεται μια χορογραφία, κάποιους κανόνες.
7: Έτσι, ναι.
5: Αυτοί οι κανόνες τηρούνται απαρέκκλητα εδώ και 70 χρόνια.
8: Δεν είναι σημασία. Μια εικόνα εντυπωσιασμού η ΔΕΘ. Ναι. Ποιος θα πάει να μιλήσει πρώτος. Ποιος θα πει πρώτος στη δεσμεύση. Το ζήτημα είναι η αξιοπιστία. Αν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί.
9: Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Άρα μπορεί να μιλήσει όποτε θέλει. Υπήρχε μια κοινοβουλευτική σειρά. Καλά κάνει κατά την άποψή μου και πάει μπροστά. Και καλά κάνει κατά την άποψή μου και πάει στις 9 του μηνός ξανά. Για να απαντήσει αυτά που θα ακουστούν.
24: Στις 2 Σεπτεμβρίου, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει στη Θεσσαλονίκη σε ειδική εκδήλωση το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, ενώ θα επισκεφθεί τα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης στις 9 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου.
4: Στα 117 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το ποσό των δωρεών που έχει δεχθεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από το 2023 μέχρι σήμερα. Το Υπουργείο υπογραμμίζει τη συμβολή των δωρητών στην προσπάθεια μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων και τη βελτίωση των υποδομών. Είναι ενδεικτικό ότι φέτος 138 δωρητές ενίσχυσαν τις προσπάθειες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ενώ το 2023 τα ποσά των δωρεών ανέρχονταν στις 298.000 ευρώ, φέτος το ποσό αγγίζει τα 55 εκατομμύρια. Το ελληνικό εθνικό αφήγημα διαχρονικά βασίζεται στον θεσμό της χορηγίας. Οι δωρεές αποτελούν έμπρακτη δήλωση συνεισφοράς στο όραμα μιας ισχυρής πατρίδας, υπογραμμίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Η αντίστροφη μέτρηση για το μετρό της Καλαμαριάς φτάνει στο τέλος της. Την Πέμπτη παραδίδεται η επέκταση με τους 5 νέους σταθμούς που αναμένεται να αλλάξουν τις μετακινήσεις στην πόλη. Η διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης υπολογίζεται περίπου στα 15 λεπτά.
10: Βρισκόμαστε έξω από τον τερματικό σταθμό του δεύτερου κλάδου του μετρό της Θεσσαλονίκης. Τον σταθμό της Μίκρας στην Καλαμαριά. Οι εργασίες του σταθμού έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Απομένουν οι τελευταίες πινελιές ενώ ολοκληρώνονται οι απαραίτητες δοκιμές στα συστήματα και τους σειρμούς.
11: Ο Φέδων Τομόσογλου και η κάμερα της ΕΡΤ καταγράφουν αποκλειστικές εικόνες από το σταθμό του μετρό Μίκρας στην Καλαμαριά. Μαζί με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάου, επιβιβάζονται σε ένα από τα τρένα που εκτελούν τις τελευταίες δοκιμαστικές διαδρομές, λίγα 24 ώρα πριν από την παράδοση του κλάδου και την έναρξη λειτουργίας του.
12: Για να κάνεις όλη τη διαδρομή θα θέλεις από 24 μέχρι 26 λεπτά, εξαρτάται από το πώς το τρένο θα αλλάζει τη γραμμή του junction.
13: Άρα από το κέντρο της Καλαμαριάς για να φτάσει κάποιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πρέπει πόση ώρα χρειάζεται?
12: Λιγότερο από 20 λεπτά. Η γραμμή της Καλαμαριάς καταρχάς είναι πιο ρηχή κατά μέσο όρο σχέση με τη γραμμή της Θεσσαλονίκης. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα και σε κάποιους σταθμούς έχουμε και φυσικό φως, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι οι καλαμαριώτες θα δουν μια διαφορετική πόλη όταν αρχίσουν να μπαίνουν μέσα στους σταθμούς του μετρό.
11: Τα εγγένεια της νέας γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν το πρωί της 5ης, 27 Αυγούστου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
4: Ευρωπαίοι ηγέτες επισκέφθηκαν το Κίεβο για την 35η επέτειο ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, η οποία συμπίπτει με τη συμπλήρωση 4,5 ετών από τη Ρωσική Εισβολή.
29: Largo Glass, 1765 Largo Road. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Creekwater Largo Road, Unit 1, Ισο Creekwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Creekwater Largo Road, Ισο Creekwater.
26: ηγέτες, σύμμαχοι δίνουν το παρόν στους εορτασμούς, ανάμεσά τους και ο Άντι Μπέρναμ, στο πρώτο του μάλιστα ταξίδι στο εξωτερικό ως πρωθυπουργός της Βρετανίας. Στο λόγο του συνέκρινε την κατάσταση στην Ουκρανία με τον αγώνα της Βρετανίας κατά της ναζιστικής Γερμανίας.
3: My nation, our nation, kept the flame of European freedom alive in the 20th century, Great Britain. You hold that flame.
26: Οι Ευρωπαίοι φτάνουν στο Κίεβο με δώρα. The French and British have together agreed to hand over the plans and technology so that Ukraine can produce its own range of Storm Shadow or Scalp.
7: The European Union also earlier today announcing that it was releasing yet another batch of aid for Ukraine, 6.1 billion euros for defense systems, missiles, ammunition, radars.
26: Και όλα αυτά με τις δύο πλευρές να μετρούν μέρα και νύχτα απώλειες.
4: 2,5 εκατομμύρια λίρες πουλήθηκε η μπάλα που άγγιξε ο Θεός. Μιλάμε για την μπάλα του αγώνα Αργεντινής-Αγγλίας στο παγκόσμιο κύπελο του 1986 που την έστειλε στα δίχτυα των Άγγλων το χέρι του θρυλικού Μαραντόνα.
14: Μεξικό. Ένα από τα πιο ανταγωνιστικά παγκόσμια κύπελα όλων των εποχών, αλλά και μια διοργάνωση που έμελε να ταυτιστεί με ένα πρόσωπο. Αυτό του Diego Armando Maradona. Αναμφισβήτως ηγέτης Αργεντινής, την οδηγεί σε μια αίτητη πορεία μέχρι τα προημιτελικά, όπου το εμπόδιο της Αγγλίας μοιάζει πραγματικά υψηλό. Diego ήταν αποφασισμένος να περάσει μόνος του την αγαπημένη του Αλμπισελέστε πάνω από τον πύχη, και για να το καταφέρει δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει κάθε τρόπο. Και το έκανε, διχάζοντας μέσα σε μόλις 4 λεπτά, για πάντα, τους φίλους του ποδοσφαίρου.
15: Maradona μαζί με τον Reed, με τα κρίδια των Φένικ. Βαλτάνο κόβει ο φως πίσω για τον Μαραντόνα και είναι γκολ. Γκολ λέει ο διαιτητής. Ο εφόπτης τρέχει στην σέντρα.
14: Όπως ο ίδιος δήλωσε, το αντικανονικό γκολ του στο 51 το έβαλε το χέρι του Θεού. Η βοήθεια του οποίου πάντως δεν επικαλέστηκε για τον γκολ του αιώνα, όπως αργότερα αυτό ψηφίστηκε και στο οποίο απέφυγε 5 αντιπάλους και τον Σίλτον πριν κάνει στο 55 το 2-0. Η αναμέτρηση απέκτησε ιστορικό χαρακτήρα και η μοναδική μπάλα που χρησιμοποιήθηκε σε αυτήν τεράστια αξία. Ο τινήσιος διαιτητής του αγώνα, Αλί Μπιν Νάσερ, έφυγε μαζί της από το γήπεδο και 36 χρόνια αργότερα την πούλησε έναντι 2.370.000 δολαρίων. 4 χρόνια μετά η Adidas ASD κατέφθηκε ξανά σε δημοπρασία. Αυτή τη φορά από τον αμερικανικό οίκο Heritage που αποκόμισε 3,4 εκατομμύρια. Σε ακόμα μια απόδειξη ότι τα αντικείμενα έχουν αξία η οποία πάντα θα μπορεί να αποτιμηθεί, εν αντιθέσει με τις εικόνες, τις αναμνήσεις και τα συναισθήματα που έχουν ταυτιστεί μαζί τους.
4: Τις εντυπώσεις έκλεψαν στην παγκόσμια διάσκεψη ρομποτικής τα πλέον εξελιγμένα ρομποτικά μοντέλα, δίνοντας τη σκυτάλη στους παγκόσμιους αγώνες ανθρωποειδών. Περισσότερα από 2.000 ρομπότ αναμετρώνται σε αθλήματα στίβου, αλλά και σε δουλειές του σπιτιού, όπως είναι το μαγείρεμα και το στρώσιμο των κρεβατιών.
16: Εντυπωσιακές εικόνες φτάνουν από το Πεκίνο που συνεχίζονται οι παγκόσμιοι αγώνες ανθρωποειδών. Ρομπότ τρέχουν σε στίβο και εκτελούν ασκήσεις ακριβίας και αφήνουν άφωνους μικρούς και μεγάλους. Ρομπότ που μαγειρεύουν, στρώνουν κρεβάτια, χορεύουν και βοηθούν σε φαρμακεία, μετατρέπουν την επιστημονική φαντασία στην καθημερινότητα.
17: Certain types of tasks that once required specialized training can now be performed by anyone with access to an AI tool. And that is especially true of software engineering and certain types of multimedia creation.
16: Στο χρηματοοικονομικό πεδίο, ο κλάδος της κινέζικης ρομποτικής προσελκύει τεράστια επενδυτικά κεφάλαια. Οι πρώτες δημόσιες εγγραφές εταιριών ανθρωποειδών καταγράφουν ιστορικά ρεκόρ υπερκάλυψης, με τις μετοχές τους να σημειώνουν εκρηκτική άνοδο εκατοντάδων ποσοστιαίων μονάδων στο χρηματιστηριακό τους δεμπούτο.
18: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στους Μεσογειακούς Αγώνες Τάραντο 2026. Το χρυσό μετάλλιο στο ξύφος ασκήσεως κατέκτησε η Κατερίνα Κόντο Χριστοπούλου, χρυσή και ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης και Νταουρέν Κουρουκλίεφ στην πάλη. Μεγάλες επιτυχίες είχαμε και στην κολύμβηση με την Άρτεμις Βασιλάκη να φοράει το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα ελεύθερο και τον Δανίλ Γιουλτσίδη επίσης το ασημένιο μετάλλιο στα 400 μέτρα μεικτή ατομική. Χάλκινο πήρε ο Ανδρέας Βαζέος στα 100 ελεύθερο.
2: Χρυσό μετάλλιο στην πάλη για τον συγκλονιστικό Γιώργο Κουγιουμτζίδη. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε με 8-0 του Κουτσοξολάκ στην κατηγορία των 86 κιλών και κατέκτησε την πρώτη θέση. Η ελληνική πάλη πανηγύρισε και δεύτερο χρυσό με τον Νταουρέν Κουρουγκλίεφ στην κατηγορία των 97 κιλών. Ο Ολυμπιονίκης της πάλης νίκησε εύκολα με 6-0 το Χαϊνταρί και θα ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθου. Στην κατηγορία των 125 κιλών, ο Αζαμάτ Χωσόνοφ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο για την Ελλάδα με 3-1 απέναντι στον Ιταλό Ρουάν. Στην ξυφασκία, η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ξύφος ασκήσεως γυναικών. Η Ελληνίδα ξυφομάχος πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης και στο μεγάλο τελικό μπήκε δυναμικά στον αγώνα, επικρατώντας με σκορ 15-13 της Αιγύπτιας Σάρα Χόσνη, κατακτώντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο για την ελληνική ξυφασκία σε Μεσογειακούς Αγώνες. Με 3 μετάλλια συνεχίζει η ελληνική κολύμβηση την παρουσία της στους Μεσογειακούς Αγώνες. Η Άρτεμις Βασιλάκη κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 8:30.02. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε και ο Γιουρτζίδης στα 400 μέτρα μεικτή με χρόνο 4:18.28. Στα 100 μέτρα ελεύθερο, ο Ανδρέας Βαζέος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με χρόνο 49:37, φέρνοντας το τρίτο μετάλλιο της ημέρας και το 14ο συνολικά.
1: Στο τελευταίο τεστ πριν από τους αγώνες για τα προκριματικά του Μουντο Μπάσκετ, η Εθνική Ανδρών νίκησε στο Telecom Center Athens στην Κύπρο με 82-75. Κορυφαίος για την ελληνική ομάδα ήταν ο Tyler Dorsey με 18 πόντους. Double-double πέτυχε ο Κώστας Αντετοκούμπο.
6: Ύστερα από μια επιβλητική εικόνα με τους παίκτες και των δύο ομάδων να τραγουδούν αγκαλιασμένοι τον εθνικό μας ύμνο, η εθνική ομάδα νίκησε την Κύπρο με 82-75 σε ένα δύσκολο τεστ εν ώψη των επικείμενων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Κύπρος βρέθηκε να προηγείται στην πρώτη περίοδο. Η Ελλάδα ανέκτησε το προβάδισμα, μείωσε τα λάθη και έκτοτε με εξαιρετικές ατομικές και ομαδικές ενέργειες κλείδωσε την νίκη.
18: Δεν πήγαμε με την ίδια φιλοσοφία, βγάλαμε πάρα πολλές καλές φάσεις, χάσαμε πάρα πολλά ελεύθερα σουτ. Πιστεύω ότι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά στην άμυνα του.
6: Αυτή στην πρώτη περίοδο. Η Ελλάδα ανέκτησε το προβάδισμα, μείωσε τα λάθη και έκτοτε με εξαιρετικές ατομικές και ομαδικές ενέργειες κλείδωσε την νίκη.
18: Δεν πήγαμε με την ίδια φιλοσοφία, βγάλαμε πάρα πολλές καλές φάσεις, χάσαμε πάρα πολλά.

0: Εκεί εμφάνιση και από τον Όμηρο Νατζίποβλου, βοηθώντας τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Βραδιά ορόσημο για τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, που πραγματοποίησε την 100η συμμετοχή του με το Εθνός μου.
1: Μεγάλη περηφάνεια και τιμή. Από παιδάκι ονειρευόμουν να παίξω στην εθνική ομάδα και αν με ρώταγες όταν ξεκίναγα τον μπάσκετ να κάνεις 100 συμμετοχές, θα σου λέγα αποκλείεται, με κοροϊδεύεις.
0: Επόμενο ραντεβού για την εθνική μας, ο αγώνας στη Ρίγα κόντρα στην Ουκρανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Παρασκευή στις 7 σε μετάδοση ΕΡΤ 2 Sport.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Άμστερνταμ και μεταδίδεται από την ΕΡΤ, την πρόκριση στα ημιτελικά του σκιφ ελαφρών βαρών εξασφάλισε άνετα ο Πέτρος Γκαϊρατζής. Ο Έλληνας κοπηλάτης, φρέσκος πρωταθλητής Ευρώπης από το Βαρέζε, μετέτρεψε τα 2 χιλιόμετρα της διαδρομής σε περίπατο και με χρόνο 7:57.81 τερμάτισε στην πρώτη θέση της προκριματικής σειράς του. Τα ημιτελικά έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη. Την Τετάρτη θα γίνουν και οι μετελικοί της Δικόπου που προκρίθηκαν οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Ανδρέας Μπούρκας. Το ελληνικό, αν και νέο πλήρωμα, πέρασε στα 12 καλύτερα του αγωνίσματος με χρόνο 7:16.75. Για λίγα δευτερόλεπτα αποκλείστηκαν από τα ημιτελικά του διπλού σκιφ η Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μιλένα Κοντού. Οι ασημένιες στο πρόσφατο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τερμάτισαν πέμπτες στον προκριματικό με χρόνο 7:50.92 και έτσι θα αγωνιστούν για μια θέση από 13 έως 18.
3: Ήταν η πρώτη κούρσα. Πάντα στην πρώτη κούρσα προσπαθούμε λίγο να δούμε πώς είμαστε σε σχέση με τα άλλα πληρώματα. Ήταν αρκετά καλά. Ήμουνα προετοιμασμένος, είχα κάνει μια καλή στρατηγική. Οπότε τέλος πάντων όλα καλά.
4: Ήταν μια λίγο δύσκολη κούρσα. Δεν ήμασταν τόσο καλά, να το πω έτσι. Αλλά δεν πειράζει, είδαμε τα λάθη μας, είδαμε τις αδυναμίες μας και θα δουλέψουμε πάνω σε αυτές για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση, να κυνηγήσουμε μια θέση στο τελικό.
5: Είναι η πρώτη φορά αυτό που συμμετέχω σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι έχω τρέξει τα υπόλοιπα χρόνια. Κάτι πολύ πιο δύσκολο και πιστεύω έχω πάρα πολλά πράγματα να μάθω.
2: Στο ποδόσφαιρο, παίκτες του Άρη είναι και επίσημα ο Κροάτης αμυντικός Μπόσκο Σούταλο, δανεικός από τη Σταντάρ Λιέγης, αλλά και ο Ισπανός μέσος Μανού Γκαρθία που επιστρέφει στους Κίτρινους μετά από ένα χρόνο. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με την Άλου Άχτα για την πώληση του Άνταμ Τσέριν εναντί 3 εκατομμυρίων ευρώ και ο Σλοβαίνος μέσος δεν θα αγωνιστεί έτσι κοντά στη Χράντετς Κάλοβε.
6: Στον Παναθηναϊκό, ο παλαιότερος παίκτης και εκ των αρχηγών της ομάδας Άνταμ Τσέριν αποχαιρετά το τριφύλι και μετακομίζει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και την Άλ Γουάχιντα αντί 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 27χρονος διεθνής Σλοβαίνος μέσος λέει αντίο μετά από 4 χρόνια και ένα μήνα, πρόσφερε στους πράσινους, κατακτώντας το κύπελλο του 2024, βελτιώθηκε ως παίκτης κάνοντας το step-up και γι' αυτό προσέλκυσε μυστήριες από το εξωτερικό με την Άλ Γουάχιντα τελικά να είναι αυτή που θα τον αποκτήσει. Στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με μέσα από τη Δανία, ο 29χρονος Δανός διεθνής αριστερός fullback Γιώακιμ Μέλε ήδη έχει συμφωνήσει με τους Πειραιώτες και το όλο θέμα άπτεται πλέον στη Wolfsburg με την οποία έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027. Ανάρτηση Μεξικανού δημοσιογράφου αναφέρει πως οι Ερυθρόλευκοι έχουν προβάδισμα έναντι της Sociedad για την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς Μεξικανού χαφ Έτσον Άλβαρες, καθώς η West Ham επιθυμεί να τον πουλήσει και όχι να τον δώσει ως δανεικό. Μανού Γκαρθία Reloaded, ο 28χρονος διεθνής Ισπανός μέσος, γίνεται και πάλι κάτοικος του κλειάν της Βικελίδης. Ο 28χρονος Ισπανός μέσος θα φορέσει και πάλι τη φανέλα του Άρη μετά την παρουσία του στο MLS και τη Sporting Kansas City για μία σεζόν. Παίχτης των Κίτρινων και επίσημα ο Μπόσκο Σούταλο. Ο 26χρονος Κροάτης κεντρικός αμυντικός αποκτάται ως δανεικός για ένα χρόνο από τη Σαντάρ Λιέγης με οψιόν αγοράς. Σε μαγικά χαρτάκια, κυρίως από ομογενείς, μετατράπηκαν τα εισιτήρια που αναλογούν στους Έλληνες φιλάθλους για τον εκτός έδρας αγώνα της Γαρανόλευκης κόντρα στην Γερμανία του Γιούργεν Κλοπ στις 27 Σεπτεμβρίου για την δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της πρώτης κατηγορίας του Nations League.
2: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Καλό σας βράδυ.
7: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Μακεδονίας. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο πιθανώς και 7. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς στα δυτικά και τα νότια και τους 40. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη κρασιά από 26 έως 38 βαθμούς.

0: Η ενημέρωση ξεκινά από νωρίς το πρωί. Απευθείας συνδέσεις από τα σημεία που εξελίσσονται τα γεγονότα. Άμεση ενημέρωση από το δίκτυο των ανταποκριτών στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και στο κεντρικό δελτίο τα σημαντικότερα γεγονότα με καθαρή. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας σε ένα δελτίο.
1: Ειδήσεις με καθαρή ματιά.

0: Αν περιπλανηθούμε στο παρόν της ελληνικής αρχιτεκτονικής, θα έρθουμε αντιμέτωποι με μεγάλη ποικιλία από δημόσιους χώρους. Πλατείες, πάρκα, διαμορφώσεις ελευθέρων χώρων και πεζόδρομους μέσα στην πόλη. Αλλά και στην περιφέρειά της, αλάνες και νταμάρια, πρόχειρα γήπεδα, εκτάσεις με μπάζα και θάμνους, ρέματα. Φροντισμένοι ή εγκαταλελειμμένοι στην τύχη τους, οι δημόσιοι χώροι συχνά αγνοούνται ή κακοποιούνται, αλλά δεν πάβουν να υπάρχουν.
1: Μια τυπική, αρχιετυπική θα λέγαμε ελληνική πλατεία μεγάλης πόλης είναι η πλατεία της Νέας Μύρνης. Μερικά χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, η μεγάλη πλατεία, με μαγαζιά από το 1953 και με καφετέριες, διαμορφώθηκε έτσι ώστε οι περίοικοι να χαλαρώνουν και να περνάνε καλά.
2: Για ποιο λόγο έρχεστε στην πλατεία?
3: Κυρίως για τα παίζουμε το παιδί εδώ πέρα, αυτό το πεζότοπο που έχει, γιατί είναι και ο πεζόδρομος, κάνει βόλτες, βολεύει και τον γονιό.
4: Σχεδόν κάθε μέρα με στην πλατεία Νέας Μύρνης, καλά μιλάμε για την καλύτερη πλατεία των Αθηνών, την πιο καθαρή.
2: Έρχομαι πολύ συχνά στην πλατεία για καφεδάκι και λίγο πιο σπάνια για ψώνια.
5: Τον Σαββατοκύριακο έρχομαι στην πλατεία με παρέα για κάνα καφεδάκι.
6: Μ' αρέσει γιατί είναι ανοιχτά, έχει αρκετό πράσινο.
7: Μένω εδώ στην Ασβέλνη, κοντά στην πλατεία. Εδώ γιατί είναι πολύ παρελθόν το μέρο. Κρατάει το χαρακτήρα τη γειτονιά.
8: Έχει πράσινο, είναι όμορφα, έχει κόσμο. Είναι ωραία. Μ' αρέσει.
1: Από το Μνημείο για τη Μικρασιατική Καταστροφή ως τα οργανωμένα σχέδια και τα αυλάκια ανάμεσα στις πλάκες τσιμέντου που συγκροτούν το δάπεδό της, όλα σχεδιάστηκαν πολύ προσεκτικά στη δεκαετία του 1960. Στόχος του σχεδιασμού αυτού ήταν να διαμορφωθεί αυτός ο δημόσιος χώρος ανάλογα με τις ανάγκες της κοινωνίας που τον χρησιμοποιεί και σε σχέση με το προϋπάρχον περιβάλλον. Αρχιτέκτονες της πλατείας ήταν ο Γιώργος Λεωνάρδος και ο Λάζαρος Καλυβίτης.
9: Αυτή η πλατεία τότε ήταν ένας πέτρινος χώρος με δύο στοές από δενδρίλια που τρέχανε έτσι 200 μέτρα από εδώ έτσι, σε μια απόσταση 50. Στοές από μικρά δενδρίλια και τίποτε άλλο, δεν κράταγε κόσμο, ήταν ένα αποθητικό στοιχείο. Ήτανε σκληρός ο χώρος και αφιλόξενος. Αυτός λοιπόν ο χώρος δέχτηκε συνθετικές επιρροές από τα ρεύματα της αρχιτεκτονικής που είχα τότε, τα οποία ήτανε να γίνει ένα έργο το οποίο να λειτουργεί. Να λειτουργεί όχι ψευδοαισθητικά για αυτούς που περνάνε και λένε μπράβο στον Δήμαρχο, αλλά να λέει μπράβο ο κόσμος που το χρησιμοποιεί. Έπρεπε λοιπόν να γίνει χώρος στάσης, χώρος που να μαζεύει τον κόσμο, όχι να τον διώχνει. Χωρίς να κοπούν δέντρα, να πολλαπλασιαστεί το πράσινο και να γίνει σεβαστός ο λόγος για τον οποίο γίνονται αυτά τα έργα. Σε μια τέτοια σχεδιασμένη πλατεία, τα τρία συνθετικά και λειτουργικά στοιχεία που συνθέτουν την πλατεία και την απαρτίζουν μου, που είναι η χώρη στάσης κίνησης, το πράσινο και το νερό. Αυτά δεν συμφέρει να έχουν αυστηρά περιγράμματα. Γιατί τότε θα πηγαίναμε σε μια πλατεία όπως οι παλιές μεσαιωνικές πλατείες. Αυτό που ήθελε ο σημερινός αστικός κόσμος ήταν μια, όχι απομίμηση, μια μεταφορά του μη αστικού τοπίου μέσα εδώ. Και επομένως αυστηρά περιγράμματα ήταν απαγορευμένα. Έτσι λοιπόν τα όρια, τα πέρατα αυτών των πλατφορμών δεν είναι το ένα συνέχεια του άλλου. Είναι άλλο πιο ψηλά, άλλο πιο χαμηλά και έτσι δεν κουράζουν. Δηλαδή ένας που κάθεται εδώ δεν αισθάνεται ότι είναι σε μια πλατεία ας πούμε 15 επί 80. Είναι σε μια μικρότερη πλατεία. Δηλαδή και άγνωστοι αν κάτσουν εδώ σε αυτά τα πεζούλια, σε μισή ώρα θα χαιρετηθούν, θα παίξουν, θα μιλήσουν τα παιδάκια. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για μια πλατεία. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα στοιχεία που υπήρχαν και συμβόλιζαν την καινούργια πλατεία είναι αυτό το μνημείο και έχει την δομή, το μνημείο αυτό, του διχασμένου πληθυσμού ο οποίος έμεινε εκεί, η πατρίδα που έμεινε και η πατρίδα που είναι η καινούργια. Αυτή η κατακόρυφη τομή από πάνω ως κάτω συμβόλιζε αυτό ακριβώς και το συμβολίζει. στο άκρο της πιο μεγάλης λίμνης που είναι ψηλά, υπάρχει ένας τείχος από πέτρες πολύ μεγάλες, από τα μακρά τείχη του Πειραιός, τα οποία τα βάλαμε έτσι ώστε να...
10: Εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι και η επιτυχία στο μαγαζί σας, η φωνή των Αγγελών. Τηλεφωνήστε στον Άγγελο Αγγελάτου, 727-481-0812. If you want to advertise in your business on this radio station, please call Angelo, 727-481-0812.

0: Πάμε!
1: Ακούτε Φωνή των Ελλήνων με τα καλύτερα μας τραγούδια. DJ Music από

101,9 FM στέρεο. My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλοιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027, 8 μέρες.

σου for the 35 anniversary cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά Ρότα, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλοιο MCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά. Ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκέδαση, εδώ.

250 δολάρια το άτομο. Μην ξεχνάτε, 30 Ιανουαρίου 2027 στη Σούπερ Μεγάλη Κρουαζιέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτσο. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1520.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Έλα, ρε μου. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.

φωτιά στον Νέφη. My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027.

μας από the 35 Anniversary Cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά. Πρώτα, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζιερόπλοιο MCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά, ζωντανή μουσική,

ξεχνάτε. 30 Ιανουαρίου 2027 στη Σούπερ Μεγάλη Κρουαζιέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάκη. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνη.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μη ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγγελάτος παρουσιάζει στην εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com. Η Greek Voice That US. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά τραγούδια.

0: Μη με ξεχνάς. 101,9 FM στέρεο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι και η επιτυχία στο μαγαζί σας, η φωνή των ονείρων. Τηλεφωνήστε στον Άγγελο Αγγελάτου, 727-481-0812. If you want to advertise in your business on this radio station, please call Angelo, 727-481-0812.

πάροκο του. Πες μου μια λέξη. Η κλινική Dr. Μάρκου είναι πάντα στη διάθεσή σας. Με έμπειρους ιατρούς. 28 χρόνια στην υπηρεσία του ελληνισμού. Μιλούν ελληνικά. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την υγεία σας, επισκεφτείτε την κλινική Dr. Μάρκου. 1266 Turner Street, στο Κρυγόρι. Και με τηλέφωνο 727-446-0176. Και στο Τάπος Πρινς, στο 1501 South Kinner Avenue, Suite B. Τηλεφωνήστε στο 727-940-2099. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Humana, Medicare, Original Medicare and Medicare Supplements, Self-Pay and More. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια Humana. Τηλεφωνήστε τώρα στον Dr. Μάρκο, 727-446-0176 και στο Tapos Prince τηλεφωνήστε στο 727-940-2099.

σταθμό Φωνή των Λινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος, στην επιλογή των ωραιότερων τραγουδιών. Το Μπλέτι. Από την Ιούλια Καραπαλή.

Ήταν η Καραπατάκη του Γλέντι. 9 φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Lady. Νίκος Απέριος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

Το γλέντι από τον Νίκο Απέργη. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Σάπικο.

Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Επιμέλεια μουσικής από τον Άγγελο Ακελάτη. Μόνο εδώ, στο θαυμό της Φωνής των Αγγείλων. Φωνή των Αγγείλων, 24 ώρες το 24ωρο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taupo Springs.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Congo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστουραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congo's Food σε όλα τα ρέστουραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Γεύση Ρέστορα. Με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κουατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορα. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Taples Springs, απέναντι από το Sapit College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού Γιώργο Πετρίδη. Επίσης και special βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη και στο μπουζούκι από το δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης το όργανο από τον Γιάννη. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ένα και μοναδικό εκλεκτό της ελληνικής κουζίνας. Μην ξεχνάτε λοιπόν, στο Γεύση Restaurant πάντα έχει την καλύτερη ελληνική κουζίνα, πάντα φρεσκότατα φαγητά, φρέσκα ψάρια. Προχτές είχαμε ένα ωραίο έτσι την περασμένη εβδομάδα γεύμα με όλους εκεί πέρα στους Βεντζέδες. Κάθε Τετάρτη βράδυ έχει ωραία μουσική και γλέντι πολύ. Μην ξεχνάτε και την ελληνική βραδιά που θα γίνει 25 Σεπτεμβρίου στο Γεύση Restaurant, Παρασκευή βράδυ.

Χαίρετε κύριες και κύριοι, η ώρα είναι 5 ακριβώς, ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ρωνίνων, σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. This is WPSO 1500, WXYB 5020, μας ακούτε στερεοφωνικά, στη συνότητα των 101,9 FM στέρεο. Σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη, το 1500 έχει καεί η κεραία μας, έχει πέσει κεραυνός. Δουλεύω όλη μέρα σήμερα εκεί. Θα είμαι εκεί σήμερα το βράδυ πάλι να δουλεύω και θα είναι νομίζω στον αέρα κανονικά το 1500. Ας ακούτε όμως το 1520 αλλά και στη συχνότητα των 101,9 FM στέρεο. Αυτά δεν καήκανε το 1500 και είναι ψηλή κεραία. 350 πόδια ψηλή. Καλό απογευματάκι σε όλους. Σε λίγο κοντά σας και στην τηλεόραση.

0: Ήτανε ο Νότης Φακιανάκης, τα κλεμμένα. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής. Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και στη συγνότητα των 101,9 FM στέρεο.
1: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο χαμό σε

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλό απογευματάκι σε όλους. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Σήμερα κοντά σας, Δευτέρα. Έβρεξε προηγουμένως, έριξε πράγμα πολύ, αλλά είναι τώρα λιακάδα έξω. Αυτές είναι οι λεγόμενες τροπικές καταιγίδες, αγαπητοί φίλοι. Εδώ στη Φλόριδα. Πάντα τα έχουμε αυτά. 24 σήμερα Αυγούστου, τελειώνει και αυτός ο μήνας. Θα ήθελα να πούμε ότι πάμε για το Σεπτέμβριο. Πολλοί φίλοι επιστρέφουν από το βορρά στην Ηλιόλουση και στη Φλόριδα. Επίσης και πάρα πολλοί κόσμος έρχονται πίσω από την Ελλάδα. Έχουν πάει στην Ελλάδα για τις διακοπές τους. Λοιπόν, να περνάτε καλά, αγαπητοί φίλοι, για όλους οι οποίοι έχουν πάει στην Ελλάδα. Να δούμε, το κανάλι μας είναι στον αέρα νομίζω. Yes, είμαστε στον αέρα κανονικά και στο YouTube. Καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, στον Ειδικό Ωκεανό. Καλημέρα και στο Πακιστάν, λέει τώρα όλοι μιλάνε ελληνικά, γιατί οι Πακιστανοί θα κάνουν μεγάλη συνεργασία με τους Τούρκους. Τι λέει ρε εσείς. Οι Πακιστανοί θα κάνουν συνεργασία με τους Τούρκους. Εκατοντάδες χιλιάδες Πακιστανοί βρίσκονται στην Ελλάδα, αγαπητοί φίλοι, αυτή τη στιγμή, μαζί με τους Τούρκους, Άραβες και πολλές εθνικότητες, οι οποίοι είναι έτοιμοι μαζί με τους κομμουνιστές, σοσιαλιστές, προσέξτε, Έλληνες, σοσιαλιστές, κομμουνιστές και οι υπόλοιποι είναι έτοιμοι για να πάρουν το ok από την Τουρκία, όπου θα γίνει μια μεγάλη επίθεση, λέει, από τους Τούρκους για την Ελλάδα. Πάμε στο τηλέφωνο, έχουμε κάποιο στο τηλέφωνο. Ενωρίστε το ρίσκο.
1: Ο Μητσοτάκης το είπε μολόλαβε.
0: Α, το είπε, θα το πούμε σήμερα.
1: Yeah. Yes. Αυτό το κριτικό ποντιακό τραγούδι,
0: ναι,
1: είναι πολύ επιτυχία.
0: Ωραία.
1: Παραλίγο να βγω από τα μάξι μου σήμερα.
0: Αλήθεια, σου άρεσε.
1: Να μην το βάζεις τώρα ποντιγάω και κουτουλίσω κανένα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραίο.
0: Είναι, γεια σου.
1: Ωραίο, μου αρέσει πολύ.
0: Κάποια που λέει, μη ποντιακά άρχισες, Άγγελε προκαλείς. Τι προκαλώ. Προκαλείς, λέει, τον δικαστή, συγγνώμη, τον FBI. FBI μου, τι να σου κάνω, δεν το έκανα εγώ. Έχω αυτό το ρημάδι εδώ πέρα, έχω τρία AI συστήματα και αυτά παίζουν και στα μέσα του καλοκαιριού χριστουγεννιάτικη μουσική. Τι να κάνω. Του λες κάνε αυτό και άλλα κάνει. Αύριο όμως μη χάσετε, διότι έχω να σας παρουσιάσω ένα κλιπ ανατριχιαστικό. Διότι δεν μπορώ να βλέπω, κυρίες και κύριοι, αυτές τις αχλαμάρες που κάνει ο Ερντογάν, νομίζοντας ότι αυτός είναι ο πλανητάρχης και η σκέψη του είναι τώρα να φάει το Ισραήλ. Λέει θα εξαφανίσω το Ισραήλ. Ναι, περιμένετε να δείτε εδώ πέρα τι λέει. Να πάμε σε αυτήν την ανακοίνωση πρώτα και να σας παρουσιάσω. Α, σήμερα δεν θα είμαι για πολύ στην Ελεύθερη Γνώμη, εντάξει, γιατί πέρα πάω στο Γκάς Μπιντιράκι, έχει στο Πάσκο Κάουντι εκεί πέρα, στη Τάπα, έχουμε ένα get together, θα είναι όλοι εκεί, θα τα τραβήξω βίντεο. Χρόνια πολλά για όλους που εορτάζουν σήμερα το Αγίου Διονυσίου. Πήγα σήμερα και χθες βράδυ στον Άγιο Διονύσιο, στο αποσπρίνω, θα έχω μαγνητοφωνήσει, θα μοντάρω, θα τα βάλω στην τηλεόραση, επίσης από αύριο. Επίσης θα ήθελα να πούμε εδώ για την Αγία Κατερίνη, τους υπέρ ευχαριστούμε για την αγάπη τους πάντα. Ζητάει την Κυριακή 30 λέει, Αυγούστου να κάνουν τι. Πού θα θέλω να μην τη λένε εδώ πέρα. Τα παιδιά εδώ πέρα. Α, η Φέη, δεν φάω εσύ, Φρανσίβη. Α, για το σχολείο. Να γράψει τα παιδιά σας στο ελληνικό σχολείο και στο χορευτικό. Αυτά τα παιδάκια έρχονται εδώ πέρα, ξέρεις, στην παρέλαση. Τα βλέπετε, όλοι οι αγαπημένοι, όλες οι εκκλησίες έτσι πρέπει να είναι. Να μαζεύουν την νεολαία τους, να μιλάνε ελληνικά, να έχουν τα σχολεία τους και να πηγαίνουν πάρα πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε και την Αγία Κατερίνη στο Νέπλος. Ο παπάς εκεί ήταν παπαδοπέδι εδώ στο Τάπος Πρινς. Και έχω προσχεθεί τώρα ένα χρόνο θα πάω, αλλά δεν μπορώ να πάει ποτέ. Θα πάω όμως. Θα πεταχτώ. Τι θα γίνει, θα πεταχτούμε για βιβλία, τους δούμε και πέρα στη Νέα Ορλεάνη. Ο Άγιος Διονύσιος, ο Άγιος λέει, μάθε μας να συγχωρούμε. Αυτός ήταν ο Άγιος Διονύσιος. Ο Άγιος Γεράσιμος κάνει καλά τους δαιμονισμένους, τους τρελούς. Σαν το ζουμί. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πέρα η Τουρκία τι λέει. Η Τουρκία έχει αρκετή, λέει, αρκετό στρατό για να κάνει complete destroyed το Ισραήλ. Η Τουρκία εδώ και ένα μήνα πίσω είχε 500.000 στρατιώτες. Σήμερα έκανε επιστράτευση και τρίζει τα δόντια του στον πλανήτη ότι εγώ είμαι ο πλανητάρχης μετά την υπογραφή του Τραμπ. Μετά την υπογραφή, λέει, του Τραμπ, ότι ένας ο πλανητάρχης, ο Ερντογάν και κανένας άλλος. Ο Τραμπ το άκουσε και έχει τρελαθεί. Έκανε να πάθεις. Όταν στα λέγα εγώ, τι πάει και του λες, είσαι πατριώτης, είσαι έτσι, είσαι έτσι, είσαι έτσι, και θα του στείλει τα F-35 και τα περιμένει. Ούτε F-35 θα πάρει, τίποτα θα πάρει. Αλλά ακούστε τώρα εδώ αυτό που θα σας πω. Έκανε επιστράτευση, γενική επιστράτευση στην Τουρκία. 750.000 παιδιά έχει μαζέψει για στρατό. Ετοιμαζόμεθα για επιθέσεις. Δεν σας έχει πει κανένας αυτό στην Ελλάδα, τα κρύβουν όλοι τους. Εγώ τα μαθαίνω όμως μπροστά, πιο μπροστά από όλους. Θα πάει και θα κάνει μια φοβερή επίθεση στο Ισραήλ, θα το ισιοπεδώσει το Ισραήλ, θα τελειώσει το Ισραήλ και μετά είναι να ισιοπεδώσει την Ελλάδα. Αλλά εγώ του λέω του Ερντογάν ένα πράγμα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Η Ελλάδα δεν είναι αυτή που βλέπει σήμερα με τα ναρκωτικά τους, με τα χάλια τους, με την νεολαία να καπνίζουν, να πλακώνονται ανάμεταξύ τους, μαύρους, άσπρους, κίτρινους, Πακιστανούς. Αυτοί δεν είναι Έλληνες και δεν είναι αυτή η Ελλάδα, αγαπητέ μουρλό τρελέ Ερντογάν. Η Ελλάδα έχει 15 εκατομμύρια ελληνισμό στο εξωτερικό και θα σε θάψουμε ζωντανώνε. Τα παιδιά της Ελλάδος, τα παιδιά περιμένουν, που λέει και η Σοφία Βέμπο. Μην ξεχνάς τους 300 Σπαρτιάτες. Δεν θέλουμε εκεί πέρα ούτε 700.000 άτομα στρατό, δεν θέλουμε τίποτα από αυτούς. Θα έχουμε καθαρούς Έλληνες, πιλότους, που θα σε φτιάξουμε και θα σε πάμε, ξέρεις πού, μέχρι την Άγκυρα. Θα ισιοπεδώσουμε τα πάντα. Εδώ είναι το λίγο του Ισραήλ. Πάμε παρακάτω. Εδώ είχαμε ένα ωραίο ορθό στο βράδυ, ξέρετε, στο Προμηθεία, μια Κυριακή του Αυγούστου. Πολύ ωραίο κέφι είχε, ρε παιδιά. Τι να σας πω. Για το δούμε ένα λεπτό. Να δούμε εδώ. Είναι όλοι τους εδώ πέρα. Θα επιστρέψουμε την Τουρκία. Μια και ήρθε αυτό το βιντεάκι τώρα. Ανοίγουν τον άλλο μήνα. Εδώ είναι όλοι τους η παρέα. Γιατί δεν δουλεύει. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Εδώ. Ο Μανώλης.

0: Πολύ ωραία η βραδιά ήταν. Θα το έχω βάλει και στο Facebook και στο YouTube. Θα το παρουσιάσουμε αυτό αργότερα. Πάλι έτσι θα το δουν όλοι οι ακροατές. Είναι λιγάκι μεγάλο γιατί πρέπει να φύγω σήμερα και αύριο την έχω πάλι. Εδώ είναι ο Τάσος, αξιώτης στο Μπουζούκι και ο Πίτερ Λαμπρόπουλος στο Μπουζούκι και τραγούδι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο και φύγανε και τραγούδια, ξέρετε, και χορούς. Καλό φαγητό, έκανε πάρα πολύ καλό φαγητό και εδώ μετά έληξε βραδιά με χορό. Πήγα και εγώ αυτό το βράδυ. Μετά από την εκκλησία πήγα, εντάξει. Είχαμε το. Για λίγο τράβηξαμε και το. Τον Άγιο Διονύση εκεί πέρα που είχε τον Μέγα Εσπερινό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Α, εδώ είναι ο Άγιος Διονύσιος. Αυτό μπορώ να το παρουσιάσω για λίγο. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στο μεγάλο μας τον Ντένι Κάπας, ο οποίος έκτισε αυτό το εξοκλήσι. Πολύ ωραία εκκλησία, τι να σας πω. Να ακούσουμε. Ναι, έχει πολλά likes. Να πάρω και εγώ ένα like. Κάνετε like παρακαλώ στις εκκλησίες. Ναι, λέγεται.
1: Άγγελε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε. Μήπως γιορτάζει κανένα στην οικογένειά σου?
1: Όχι, όχι, χρόνια πολλά για τις μέρες. Βόρειο Καρολίνα εδώ.
0: Ναι.
1: Και θέλω να σου πω, τώρα που φέραμε τον Βαβλάρα, δεν φοβάμαστε. Είναι όπως είπες, η ιστορία ξαναγεννέται.
0: Επαναλαμβάνεται η ιστορία.
1: Ακριβώς. Ο Βαβλάρας κάτι θα κάνει στο μέλλον και άσε τον κόσμο να λέει.
0: Ποιος είναι ο Βαβλάρας?
1: Ο γιος του βασιλιά μας.
0: Α, κριτικέ ετοιμάσου. Ο γιος βασιλιά.
1: Λοιπόν, αυτά θέλω να σου πω. Και θα επιτεθούμε.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που τηλεφώνησες.
1: Γεια.

0: Άγιος Διονύσιος, Μέγας Ασπερινός, ήταν όλα στα ελληνικά. Έχουμε και τον καινούριο ιερέα που θα τον δείτε αύριο, εδώ στην εφοβή μας, ο Πάτερ Αναστάσιος. Πάρα πολύ καλός ιερέας και όλα μιλάει καθαρά ελληνικά και όλες οι λειτουργίες γίνονται στα ελληνικά τώρα και τα πάντα και εδώ πέρα σήμερα έγινανε. Το πρωί είχα πάει εκεί. Μια χαρά ήταν. Εντάξει. Λοιπόν, θα σας τα παρουσιάσω αυτά αύριο που θα έχω πάρει χρόνο. Να περάσω εδώ και τα υπόλοιπα γιατί ο χρόνος σκυλάει και πρέπει σε μισή ώρα να φύγω, ξέρετε. Εδώ είναι η Κεφαλονιά, εντάξει, το έχουμε δει πολλές φορές. Εδώ είναι ο Γκάσο Μπελιράκης και θα έχει σήμερα και θα πάω εκεί μετά από την εκπομπή. Εντάξει, θα πάω εκεί πέρα. Δεν μπορώ να βρω τα τουρκικά. Τι γίνανε τουρκικά. Τα φάγανε. Δεν κατεβάσανε κάτω. Είδε, άμα βάλει κάτι για την Τουρκία, θα κατεβάσουν κάτω. Έχουμε έναν εδώ πέρα κατάσκοπο από Τούρκο, όσο ένα Πίτσμπουργκ. Και τον ίδιο έχω ειδοποιήσει, του λέω από μένα, ναι, μην προσπαθεί να παίζει παιχνίδι, γιατί θα σου στείλω το Σερίφι, του λέω, και την FBI. Και έχει χεστεί επάνω του. Τον πληρώνει, λέει, ο Τσορτσόρο και η Τουρκία, ότι είναι και γράφουν κάποιοι εναντίον τη Τουρκία και υπέρ τη Κύπρου και τη Ελλάδα, θα τα κόβει και να τα σβήνει. Έτσι ακριβώ. Λοιπόν, να δω ένα που είχα εδώ πέρα. Πού πήγε αυτό το κομμάτι που πέσανε το ξύλο και οι έρχοι στην Τουρκία. Εδώ, ο βίος του Αγίου Διονυσίου, δεν βλέπω, δεν μπορώ να καταλάβω πού πήγε. Δεν καταλαβαίνω πού πήγε. Τέλος, παπάρου στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ.
1: Λοιπόν, Αγγελάτε, παίρνω τηλέφωνο από την παραλία της Μασαχουσέτης.
0: Α, γεια σου, τι κάνεις, δεν μου λες, έχει, ο κριτικός με ρωτάει. Έχεις αλογόμυγες εκεί σήμερα?
1: Μία και τη σκότωσα.
0: Είσαι κακός πόντιος. Άκου να φας τα λογόμυγα. Θα ανέβουν τώρα η Λίπερος και θα σε κρεμάσουν ανάποδα.
1: Λοιπόν, πάμε στο ψαχνό, Άγγελε.
0: Πάμε στο ψαχνό.
1: Ο Σουλτάνος ο Ερντογάν,
0: ναι,
1: απειλεί άμεσα το Ισραήλ.
0: Πολύ! Συνεχώς!
1: Λοιπόν, εμάς δεν μας απειλεί έτσι, εντάξει.
0: Όχι.
1: Έκανε
0: ακόμα
1: κάτι τα δύο θαλάσσια πάρκα, αντέδρασε η κυβέρνηση και πολύ καλά έκανε. Μάλιστα ο γερατοντής πολύ σκληρά λόγια και πολύ καλά έκανε. Είμαστε έτοιμοι τότε.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Λοιπόν, και θα χρησιμοποιήσουμε όσα όπλα χρειάζονται, τον είπε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι δεν μας απειλεί όμως άμεσα. Μπορεί να πούμε ότι ο Ερντογάν μας απειλεί έμεσα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πάμε τώρα σε αυτούς που απειλεί άμεσα. Άγγελε, το Ισραήλ και η Τουρκία δεν συνορεύουν.
0: Όχι.
1: Ο στρατός της Τουρκίας και 10 εκατομμύρια να είναι, Άγγελε, σχετικά εναντίον του Ισραήλ, και μιλάμε και εναντίον της Ελλάδος μετά, σχετικά εναντίον του Ισραήλ είναι άχρηστοι. Διότι για να εισέλθουν πρέπει να κατέβουν κάτω είτε μέσω Λιβάνου είτε μέσω Συρίας. Και θα τους διαλύσει η Ισραηλινή αεροπορία όπως διέλυσε το αεροδρόμιο στο Ιτλίπ της Συρίας.
0: Ναι.
1: Και όταν λέμε Ιτλίπ μιλάμε... Οι βομβαρδισμοί ακούστηκαν στην τουρκική πλευρά. Τα σύνορα Τουρκίας-Συρίας δεν είναι πολύ μακριά από το εν λόγω αεροδρόμιο που έγιναν οι Ισραηλινές
0: ναι,
1: επιδρομές. Έτσι, όσον αφορά το στρατό, να κατέβει κάτω είτε με τάγκς είτε με φορτηγά οτιδήποτε, θα τα διαλύσουν οι Ισραηλινοί.
0: Δεν θα γίνει τίποτα.
1: Το γνωρίζει πολύ καλά, δεν το κάνει αυτό ο Τούρκος. Θα τους ξεσκίσουν οι Ισραηλινοί. Δεύτερον, θα κατέβουν με πλοία, θα τα βυθίσει το Ισραήλ. Θα τα βυθίσει. Έτσι το μόνο όπλο που έχει ο Τούρκος εναντίον του Ισραήλ είναι αεροπορία του. Η οποία αεροπορία μετά την απόπειρα πραξικοπήματος από τον Γκουλέν πήγανε πάρα πολλοί Τούρκοι αεροπόροι στη φυλακή. Πιλότοι.
0: Ναι.
1: Διότι ήταν με τον Γκουλέν και η Τουρκία πήρε Πακιστανούς πιλότους.
0: Άντε τώρα να πετάξω τα F-16.
1: Οι Τούρκοι πιλότοι, δηλαδή τα τουρκικά αεροσκάφη, τα περισσότερα έχουν Πακιστανούς πιλότους. Και λυπάμαι που το λέω σαν πόντιος Έλληνας, οι καλύτεροι πιλότοι της Τουρκίας, εκτός τους Πακιστανούς βεβαίως, δεν μετράμε Πακιστανούς, είναι ποντιακής καταγωγής. Και αυτή είναι η χειρότερη γεννήτσα. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι Τούρκοι. Λυπάμαι που το λέω, αλλά έχουμε πολλούς τέτοιους. Οι πιο φανατικοί Τουρκοί είναι γεννήτσαροι. Είναι χριστιανικής καταγωγής, είτε Έλληνες, είτε Αρμένοι, είτε Ασσύριοι, είτε ένα-δύο άλλα κράτη των Βαλκανίων, ας πούμε. Μπορεί και Σέρβοι και τα λοιπά. Έτσι, Άγγελε, η Τουρκία δεν είχε καμία ελπίδα εναντίον του Ισραήλ λόγω της γεωγραφίας. Δεν μπορεί να ακουμπήσει η Τουρκία το Ισραήλ. Δεν το λέω επειδή υποστηρίζω το Ισραήλ εναντίον της Τουρκίας και αναμενόμενα, αυτό εννοείται. Δηλαδή, και να κατέβουν εξωγήινοι να επιτεθούν την Τουρκία, εγώ θα είμαι με τους εξωγήινους. Λοιπόν, έτσι απλώς δεν γίνεται αυτό. Ότι όσο και να χτυπιέται ο Ερντογάν, όσο και να χαμπλήσει, δεν υπάρχει τρόπος να επιτεθεί το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι έτοιμο. Τώρα, όσον αφορά την Ελλάδα, υπάρχουν δύο τρόποι. Χερσαία επέμβαση μόνον από τον Εύρο. Αλλά εκεί είναι σαν οι ίδιοι να σκάβουν το λάκκο τους, οι Τούρκοι. Mm-hmm. Από εκεί δεν περνάει κουνούπι, Άγγελε. Εντάξει, μπορούμε να πούμε περνάνε κάποιοι λατρομετανάστες, το γνωρίζουμε αυτό κτλ. Αλλά όταν ο ελληνικός στρατός στείνεται μπροστά στα σύνορα, δεν περνάει κουνούπι. Η ερώτηση είναι, θα μπούμε εμείς στην Τουρκία, που οι Τούρκοι να μπουν στην Ελλάδα με τίποτα. Ασχέτως τι λέει ο Γκάς από τον Πρόμψ, ο προδότης, ο αλήτης. Εντάξει, mm-hmm. οι Τούρκοι δεν μπορούν να μπουν από τον Εύρο με τίποτα. Εμείς μπορούμε να πάμε απέναντι όμως. Όσον αφορά με πλοία, ναι, μπορούν να κάνουν κάποια απόβαση σε κάποια νησιά. Κάποια νησιά, όχι όλα. Υπάρχει μια σκληρή άμυνα σε πολλά από τα νησιά μας. Έτσι, επειδή κάποια νησιά είναι, δηλαδή ένας καλός κολυμβητής μπορεί να κολυμβήσει από τα τουρκικά παράλια σε κάποια από τα νησιά μας, εκεί κάτι μπορούν να κάνουν, αλλά θα είναι προσωρινό. Αμέσως, να ξέρεις, ο Τραμπ θα πει κόψτε το, Τουρκία πάντε πίσω από εκεί που ήρθατε. Αυτό θα πει ο Τραμπ. Θα το ξέρετε αυτό.
0: Yeah.
1: Έτσι, εάν καταφέρουν και καταλάβουν κανένα δύο νησιά. Λοιπόν, δεν λέω μπορούν να το κάνουν. Λέω, εάν. Έτσι, η εχερσαία επίθεση πάνω στον Εύρο δεν γίνεται με τίποτα. Με τα πλοία θα το δούμε. Αλλά εμείς έχουμε περισσότερα υποβρύχια και αυτά τα πλοία θα βυθιστούν. Πάλι, υπάρχουν κάποιες αποστάσεις μεταξύ 2-3 από τα νησιά μας που είναι πολύ κοντά από την τουρκικά παράλια. Δεν σημαίνει όμως τα τουρκικά πλοία είναι ακριβώς απέναντι. Τα τουρκικά πλοία πρέπει να, ας πούμε, να ξεκινήσουν από κάποια βάση. Και μέχρι να φτάσουν σε ένα ελληνικό νησί, τα δικά μας τα υποβρύχια τα βύθισαν. Έτσι, Άγγελε, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είτε το Ισραήλ είτε η Ελλάδα μπορεί να διαλύσει οποιαδήποτε τουρκικά στρατεύματα αν να κάνουν επίθεση, είτε στο ένα στον άλλο. Αυτό πάνω από.
0: Μάλιστα. Μια φορά από την αμερικανική πλευρά.
1: Ναι.
0: Τι πιστεύεις ότι ο Τραμπ θα απαντήσει στο Ισραήλ αν γίνει κάποια σύραξη? Ποια θέση θα κρατήσει?
1: Λοιπόν, τώρα ακούστε. Και τώρα αναλύουμε το άρθρο 5, Άγγελε.
0: Ναι.
1: Αναλύουμε το άρθρο 5. Το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ λέει, όταν ένας κράτος μέλος του ΝΑΤΟ δέχεται επίθεση, όλα τα άλλα πρέπει να το βοηθήσουν. Πρώτον, όταν λέμε ένα κράτος του ΝΑΤΟ δέχεται επίθεση, η Τουρκία δέχθηκε επίθεση, αλλά σε Συριακό έδαφος. Τουρκικά στρατεύματα σε Συριακό έδαφος. Αυτό δεν ισχύει για το άρθρο 5. Εάν η Τουρκία δεχθεί επίθεση στα κατεχόμενα, δηλαδή αν το Ισραήλ για παράδειγμα ή η Ελλάδα επιτεθούν τουρκικά στρατεύματα στα κατεχόμενα, το άρθρο 5 δεν ισχύει. Δεν είναι τουρκικό έδαφος τα κατεχόμενα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι το άρθρο 5 ισχύει μόνον εάν ένα κράτος μέλος δεχθεί επίθεση στο έδαφος του. Δεύτερον, εάν δεχθεί επίθεση στο έδαφος του, τα άλλα κράτη-μέλη υποχρεούνται να βοηθήσουν. Δεν σημαίνει πρέπει να βοηθήσουν στρατιωτικά, άγγελε. Δεν σημαίνει ότι αν το Ισραήλ χτυπήσει την Τουρκία, μέσα στην Τουρκία θα σπέσουν τα άλλα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ να βοηθήσουν στρατιωτικά. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, μπορεί να βοηθήσει με logistical support, που λέμε. Δηλαδή, λέμε τον Τούρκο, ναι, εκεί στο βουνό πάνω είδε έναν Ισραηλινό, πάνε πιάσουν. Αυτή είναι η βοήθειά μας. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο.
0: Εάν, Γιώργο, η Τουρκία πάρει νησιά ελληνικά,
1: ναι,
0: η θέση του Τραμπ και του ΝΑΤΟ ποια θα είναι?
1: Το απάντησα. Ο Τραμπ θα πει ότι η Τουρκία πάνε πίσω από εκεί που ήρθε, αλλιώς θα σε διώξω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Αλλά ένα πράγμα να ξέρεις, Άγγελε. Εάν η Τουρκία κάνει μια τέτοια κίνηση, βεβαίως εμείς θα χτυπήσουμε την Τουρκία, εννοείται, θα καθόμαστε στα αυγά μας. Αλλά ταυτοχρόνως, Άγγελε, και το Ισραήλ θα χτυπήσει από την ανατολική πλευρά της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Έτσι ο Τούρκος θα έχει και από δυτικά, στη δυτική της πλευρά την Ελλάδα θα χτυπάει, σε ανατολική της πλευρά το Ισραήλ θα χτυπάει, και ξεσηκώνονται οι Κούρδοι, Άγγελε, από το Ιράκ και από τη Συρία και πάνε εισβάλλουν στην Τουρκία. Τους οποίους Κούρδους, Άγγελε, ιδίως στο Ιράκ, τους έχει εκπαιδεύσει ο Αμερικανός εδώ και περίπου ένα χρόνο για να εισβάλλουν στο Ιράκ. Αλλά προς το παρόν δεν τους έχει δώσει την εντολή ακόμα ο Αμερικανός το κάνουν. Αλλά αυτοί οι ίδιοι οι Κούρδοι, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι, ο Αμερικανός αντί να τους πει πάντες στο Ιράν, θα τους πει πάντες στην Τουρκία. Εάν η Τουρκία, μάλιστα, κάνει το μοιραίο λάθος και εμπλακεί σε πόλεμο με το Ισραήλ. Αυτά το ξέρεις.
0: Μια φορά έτσι, η Άγγελε, Τουρκία δεν...
1: Τα πράγματα πάνε πολύ καλά, αυτό πάνε να πω. Τα πράγματα αυτή τη στιγμή πάνε πολύ καλά.
0: Να, αλλά η Τουρκία όμως έχει πάρει φόρα και ξέρεις τι λέει. Όλα δικά μου.
1: Εσωτερική κατανάλωση του σκουτάνου στα... Υπόλοιπα με μέτρια, στα υπόλοιπα με μέτρια, ακόμα δεν ξέρω πότε έχουν εκλογές, δεν είναι τώρα φέτος, δεν νομίζω είναι τώρα φέτος, αλλά είναι εσωτερική κατανάλωση για τα με μέτρια στην Τουρκία. Τίποτα άλλο δεν είναι. Για να μην φαίνεται αδύναμος. Δηλαδή δείχνει το μπράτσο του και δεν κάνει τίποτα άλλο. Αυτό πάνε, αυτό. Τίποτα άλλο δεν είναι.
0: Ναι.
1: Τα απειλεί το Ισραήλ, γαμίζει, δεν κάνει τίποτα άλλο. Δεν δαγκώνει ποτέ ο Τούρκος. Δεν δαγκώνει. Εάν κάνει το μοιραίο λάθος και για οποιοδήποτε λόγο, ας το πούμε έτσι, εκεί θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Και εξήγησα πώς θα είναι το πρόβλημα. Πώς θα είναι το πρόβλημα. Θα δεχτεί επίθεση από πολλές πλευρές. Και από την Ελλάδα, από την, δηλαδή δυτικά της Τουρκίας, και από το Ισραήλ ανατολικά της Τουρκίας και από τους Κούρδους.
0: Ωραία.
1: Είμαστε σε πολύ καλή θέση. Αυτή η συμμαχία που έκανε η κυβέρνηση και με την Κύπρο και με το Ισραήλ και 3-1, το ένα είναι η Αμερική, αυτή είναι μια φανταστική συμμαχία. Γνωρίζουν πολλοί ότι έχω, εγώ προσωπικά, έχω τις αμφιβολίες μου για τον Πρωθυπουργό, αλλά συγγνώμη, Άγγελε, τα καλά θα τα λέμε.
0: Τα λέμε.
1: Τα σωστά θα τα λέμε.
0: Εγώ τα έχω πει αυτά, ότι κοίταξε, δεν συμφωνώ εγώ με το Ζελένσκι, δεν συμφωνώ να στέλνει λεφτά στην Ουκρανία, δεν συμφωνώ τίποτα εκεί πέρα. Αλλά ένα πράγμα. Ο Μητσοτάκης κάθισε στο πλευρό του Τραμπ. Τελεία και παύλα. Του Ισραήλ και τη
1: Κύπρου. Το μόνο που δεν μου αρέσει, το Μητσοτάκη τώρα είναι αγοράζει γαλλικά, φρεγάτες, ναφάλ κτλ. Εντάξει, να αγοράζει τα F-35. Αλλά γιατί αγοράζει τόσα πολλά γαλλικά, ενώ γνωρίζεις ότι ο Τραμπ και ο Μακρό δεν τα πάνε καλά. Ναι. Εκεί αναρωτιέμαι, Άγγελε, συγγνώμη.
0: Λίμπεραλς.
1: Όχι, δεν είμαστε μόνο ελεύθερη γνώμη, είμαστε και λογική γνώμη.
0: Ναι.
1: Τα λέμε όλα. Mm-hmm. Ο Αμερικανός, Άγγελε, δεν δίνει νύσα. Ο άλλος
0: δίνει. Δεν δίνει τι είπες?
1: Δεν δίνει νύσα ο Αμερικανός.
0: Α, ναι.
1: Ο Αμερικανός άμα δώσει νύσα, έχουν πολλές περιπτώσεις και στη φαρμακευτική και στην αμυντική βιομηχανία, έχουν πάνει δικαστήρια οι Αμερικανικές.
0: Ναι. Θυμάμαι εγώ που είχε έρθει εδώ, Γιώργο, είχε έρθει εδώ ο Τσοβατσόπουλος στην παρέλαση. Και τον είχα εδώ πέρα μαζί με τον Νιώτη, μιλάγαμε στον αέρα και ήταν και ο Σωτήρης, ο συγχωρεμένος αδερφός μου και εγώ και ο Μέρμενας και του λέγαμε θα σε στείλω στο Κεφαλονίτη στο Τέξας και θα σου δώσει ό,τι θέλεις. Βεζινάκα τους, για το Αιγαίο, τα πάντα. Πολεμικά όλα, δωρεάν. Mm-hmm. Και τα αεροπλάνα, ό,τι θέλεις. Και πήγε εκεί. Και τον πήρα τηλέφωνο τον Κεφαλονίδη από όνομα, γιατί δεν θέλω να υπάρχουν οι κομμουνιστές και οι σοσιαλιστές εδώ πέρα, οι οποίοι κάνουν το χειρότερο που μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Και πήγε εκεί και τον έδιωξε. Ξέρεις, του πες ο Χατσόπουλος. Δεν μπορώ να χρεώσουμε. Εγώ μου λέει, τα δίνω δωρεάν στην Ελλάδα. Νο, λέει, να τα χρεώσουμε, λέει, κάτω από το τραπέζι, λέει, κανένα 2 εκατομμύρια και τα μοιραστούν τα λεφτά. Ο Τσοχατσόπουλος του πει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Και του λέει, νο. Και άμα το μάθει, λέει, δε Κεφαλόνιας, ο Άντζελος Εσωτήρης, θα σε τρέξουν στον αέρα. Ελάς, θα σου κανονίσουμε αυτούς, λέει. Είμαστε φίλοι. Τι φίλοι. Νο, λέει. Νο, λέει. Εμείς είμαστε πατριώτες, δεν θέλουμε λεφτά και τέτοια πράγματα. Να κάνουμε κομπίνες στον Αμερικανικό στρατό. Και τον έδιωξε. Πήγε στην Ελλάδα και ξεφτυλίστηκε όμως. Το καταλαβαίνεις, Γιώργο.
1: Mm.
0: Γι' αυτό πάνε από τη Γαλλία δεξιά και αριστερά πολεμικά όπλα. Σε λίγο θα πάνε να πάρουν και από την Τουρκία όπλα. Γιατί έχει μεγάλα εργοστάσια.
1: Ναι. Ο Έντρος γράφει, Γιώργο, άκουσες τι είπε, ο δεν διασταφέρουμε Ινδούς στο στρατό.
0: Όμα.
1: Θα είναι μεγάλο λάθος αυτό. Μπορούμε να έχουμε μια αμυντική συνεργασία με την Ινδία, η οποία είναι αιώνιοι εχθροί του Πακιστάν, όπως είμαστε εμείς αιώνιοι εχθροί των Τούρκων, κάτι παρόμοιο έχουν και αυτοί, αλλά όχι στον ελληνικό στρατό. Η Γεωργία έγραψε κάτι, ήθελα να το δω. Πρέπει λίγο, ο Αλέξανδρος γράφει, το Ισραήλ πρώτα απ' όλα έχει πυρηνικά και η Τουρκία δεν έχει. Αεροπλάνα πιλότους, σωστά. Λοιπόν, η Γεωργία έχει γράψει κάτι, Γιώργο, στην Κύπρο θα τολμήσει ο Τούρκος. Όχι στην Ελλάδα. Γεωργία, κοίτα, το εξήγησα αυτό νωρίτερα. Εάν τολμήσει ο Τούρκος και κάνει κάποια επέμβαση στην Κύπρο, επιπλέον δηλαδή τα στρατεύματα που έχει τώρα, όπως είπα, εάν επιτεθεί το Ισραήλ στην Κύπρο, το άρθρο 5 δεν ενεργοποιείται. Γιατί δεν είναι τουρκικό έδαφος τα κατεχόμενα. Απλώς, εάν κάνει κάτι τέτοιο, δεν θα είναι μόνο το Ισραήλ, αλλά είναι και η Ελλάδα μαζί με το Ισραήλ. Θα επιτεθούν την Τουρκία, όπως λέει ο Αγγελάδος εδώ και χρόνια, θα διώξουν τους Τούρκους από εκεί κολυμπώντας.
0: Κολυμπώντας, απαγίνια.
1: Μπορεί και ο Αμερικανός να στείλει μερικούς πυράβλους χωρίς να ξέρουν από πού ήρθαν αυτοί. Καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Έγινε Γιώργο.
1: Πολύ ωραία παιδιά, πιστεύω.
0: Καλό βράδυ, κάτσε να ακούσουμε. Άκουσε τώρα. Άκουσε και το fight που έγινε σήμερα πρωί-πρωί με τον Λομπέρδο της Νέας Δημοκρατίας και με τον Κώστα Χίτα, λέει, στην Ελληνική Λύση.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε χαμός.
1: Το Λομπέρδο δεν το πάω, το ξέρεις.
0: Ο Λομπέρδος είναι υπέρ της Τουρκίας.
1: Ο Λομπέρδος είναι υπέρ της συνεκπαιδάλεσης εντολές από την Τώρα, γιατί και η Τώρα είναι υπέρ της συνεκπαιδάλεσης. Συνεκπαιδάλεση σημαίνει προδοσία, συνεκπαιδάλεση σημαίνει ήττα. Όχι, δεν το δεχόμαστε.
0: Έγινε, να ακούσουμε λένε εδώ πέρα. Άντε,
1: γεια
0: χαρά.
1: Σας, παιδιά.
0: Η επόμενη γραμμή λέγεται. Ναι.
2: Καλησπέρα, πρόδρομος.
0: Ζουμάκη, αύριο, γιατί δεν προλαβαίνουμε τώρα, τι να μας πεις τώρα. Για θεούς και δαίμονες, πάμε στο Λομπέρδο.
3: Περίμενα από τον Πρωθυπουργό να κάνει ένα tweet σήμερα, αντί για να λέει χρόνια πολλά στη Μαντόνα, να μας πει ότι η Ελλάδα αποφάσισε να ανακηρύξει ΑΟΣ και να μας πει επίσης ότι κάνουμε και επέκταση στο χωρικό μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.
4: Μπορείτε, η Μαντόνα τι σχέση έχει με όλα αυτά, είναι μια εξαιρετική τραγουδίστρια.
3: Αυτό στον Πρωθυπουργό που είτε τώρα.
4: Έτσι, όχι, τι σχέση έχει με αυτά που λέτε κύριε Χίτα.
3: Τι σχέση έχει με τη
5: Μαντόνα, κύριε Χίτα.
3: Αν ασχολείται με κάτι σοβαρό Πρωθυπουργό, ασχολείται με τα γενέθλια της Μαντόνα.
4: Σοβαρευτείτε επιτέλους.
3: Εσύ σοβαρευτείτε με τον Λομπέρδο. Εσύ σοβαρευτείτε όταν ο Πρωθυπουργό ασχολείται με τη Μαντόνα. Εσύ σοβαρευτείτε.
6: Ασχολείται με τη Μαντόνα και οι Τούρκοι έχουν κάνει το Αιγαίο σου ρωτήρι. Ασχολείται με τη Μαντόνα.
0: Υπερπατριώτες
6: σοβαρευτείτε. Υποδείξεις δεν έχουμε ποσά.
0: Σοβαρευτείτε
6: εσείς.
0: Ούτε εγώ δεν έχουμε υποδείξει από κανένα.
6: Ούτε εγώ δεν έχουμε υποδείξει από κανένα. Θα μου πεις και σοβαρευτείτε.
0: Σοβαρευτείτε και να σοβαρευτείς.
6: Εσύ να σοβαρευτείς.
0: Εάν δεν πάτε
6: εμένα θα σοβαρευτώ. Σοβαρά μιλάς. Υποδείξεις. Υποδείξεις την
7: οικογένειά σας. Ένα λεπτό. Κοίτα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ εγώ προσωπικά και εγώ και η Χρύσα.
6: Προστατεύτε με.
3: Την ώρα που οι Τούρκοι έχουν κάνει πραγματικά σουρωτήρι το Αιγαίο, απαιτώντας και επισήμως τον ακροτηριασμό του, εμείς με διάφορες ανακοινώσεις αφήνουμε να νοηθεί, αντιδράμε έτσι. Η Τουρκία, ξέρετε, απειλεί ανοιχτά. Άμεση ανακήρυξη ΑΟΣ που είναι μονομερές δικαίωμα δικό μας. Δεν μιλάμε για οριοθέτηση, Γιάννη Λοβέρδο, μιλάμε για ανακήρυξη. Αλλαγέ, το κυριότερο, επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Με αυτόν τον τρόπο ακυρώνεται κάθε γελία, αστεία, παράλογη απέτηση της Τουρκίας. Και το τουρκολιβικό μνημόνιο και τα θαλάσσια πάρκα και η γαλάζια πατρίδα αυτή, ό,τι άλλο σκαρφίζονται οι Τούρκοι. Με αυτόν τον τρόπο. Εμείς το απαιτήσαμε αυτό ως ελληνική λύση από το 2019. Και θέλω στο σημείο αυτό να το πω, να το ακούσει και ο κόσμος. Και το συνεχίζουμε να το κάνουμε και τώρα. Το απαιτούμε και θα θέλαμε, αν ήμασταν εμείς κυβέρνηση, θα το κάναμε. Αυτό λέμε από τη Νέα Δημοκρατία. Στα όντως πολύ σοβαρά θέματα διεθνή εξωτερικής πολιτικής και ιδίως αν έχεις κάνει με τους Τούρκους. Τι άλλο λέμε. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό. Γιατί λέει ο ένας, θα πει, κάτσε ρε παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε, κάζους μπέλη, αυτά κτλ. Να υπενθυμίσουμε ότι, για παράδειγμα, στην Κρήτη, τα χωρικά ύδατα μπορούν να επεκταθούν ανετότατα στα 12 ναυτικά μίλια. Η Κρήτη είναι εκτός κάζους μπέλη. Και ρωτώ την κυβέρνηση, το έχουμε κάνει? Όχι. Μέχρι τώρα που μιλάμε το έχουμε κάνει? Όχι. Τώρα, να μείνει το βίντεο. Θα περίμενα από τον Πρωθυπουργό να κάνει ένα tweet σήμερα, αντί για να λέει χρόνια πολλά στη Μαντόνα, να μας πει ότι η Ελλάδα αποφάσισε να ανακηρύξει ΑΟΣ και να μας πει επίσης ότι κάναμε και επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.
7: Θέλω να κλείσω επειδή άκουσα κάποιον Τούρκο να λέει στα κανάλια ότι θα έρθει μέσα στα ελληνικά νησιά και θα βάλει, λέει, μια ελληνική σημαία, θα βάλει ένα κοντάρι, λέει, με τουρκική σημαία. Λοιπόν, να προσέχουν οι Τούρκοι που τα λένε αυτά, διότι γίνονται και ατυχήματα. Με τα κοντάρια ενδεχομένως μπαίνουν σε λάθος ευαίσθητα σημεία και προξενούν επώδυνες καταστάσεις. Θα πω και τα άλλα.
0: Κοίτα, μου έχει καταπτύσει Ελλάδα. Ο πρώτος ο Παπανδρέου έδωσε το δικαίωμα να διαλυθεί η οικογένεια όπως διαλύθηκε από το 1987. Η οικογένεια τελείωσε. Η υπογραφή έβαλε και τα 16 χρόνια έκανε λόγο να πάνε στην αστυνομία να καταγγείλουν μάνα και πατέρα. Ο Μητσοτάκης το πήγε πιο ψηλά. Κάνε την Ελλάδα ένα μπουρδέρο ολόκληρο. Κοίτα, μου έχει καταδείξει Ελλάδα.
8: 13 years ago, Guesty transformed short-term rental management. We relentlessly push the boundaries with
0: one. Θέλω να βρω τα τουρκικά εδώ τώρα. Θέλω να μην πού πήγαμε με τα τουρκικά. Κυρίες και κύριοι, είχαμε εδώ. Α, είναι στο YouTube πήγαμε. Δεν ξέρω γιατί πήγαμε στο YouTube. Εδώ. Πάμε παρακάτω. Ήτανε, η Τουρκία λέει κάνει συγκρότηση, λέει, στα σύνορα μας. Και αυτοί λένε για τη Μαντόνα. Πήγε η Μαντόνα στην Ελλάδα, μεγάλη εξωρός. Αυτή η Μαντόνα ήταν, ξέρετε τι, η μεγαλύτερη πόρνη του πλανήτη. Συγγνώμη, η Μαντόνα, έτσι ήταν, έτσι εμφανιζόσουν. Εγώ δεν την πήγαινα ποτέ τη Μαντόνα. Αλλά ήταν γλεντζού. Πήγε στα μετέωρα με το καλαθάκι επάνω και άλλαξε. Φόρεσε μαντήλα, έκλαιγε, προσκυνούσε αγίους, εικόνες, πράγματα κακό και θα ξαναπάει πάλι και καλεί το Hollywood να πάνε στο Άγιο Όρος και να πάνε και στο μοναστήρια εκεί στην Ελλάδα για να βρουν τον εαυτό τους. Καλό αυτό. Εντάξει, Μαντώνα μας, θα τα πούμε σύντομα. Λοιπόν, να περάσει καλά στην Ελλάδα. Πέρασε και η Κέρκυρα. Επήγε στην Κέρκυρα η Μαντόνα, πέρασε πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, λέει, βρέθηκα στον παράδεισο, παιδιά, όταν πήγα στην Ελλάδα. Και αυτό είναι αλήθεια που λέει. Είναι αλήθεια. Πόσοι οι οποίοι είναι τραβηγμένοι στο παραπέτασμα, όταν πατήσουν στην Ελλάδα, τελείωσαν, αλλάζουν τα πάντα. Βλέπουν μια χώρα διαφορετική. Μην βλέπετε αυτά τα οποία μας βάζει ο Τζορτζ Σόρος στα μυαλά και τις προπαγάνδες του, να λένε και να φωνάζουν και να λένε η Ελλάδα είναι άχρηστη, αυτό διαλύθηκε. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Είναι το μόνο κράτος, και όχι το Ισραήλ, να πω στους Ισραηλίτες, το μόνο κράτος που είναι ευλογημένο από το Θεό είναι η Ελλάδα. Θα με πάρει ο Ματαθίας, θα πει είσαι τρελός, μουρλοκεφαλονίτης. Κάποιος στους Εβραίους λέει μην τον πειράζει τον Άντζελο, γιατί ο Άντζελος αγαπάει τους Εβραίους και μας έχει βοηθήσει και τα λόμπι και τα πάντα. Ψέματα είναι αυτό, εγώ σας βοηθάω. Εσείς με βοηθάτε όμως. Τώρα που θέλω να δώσω τα σκαμπύλια δεξιά και αριστερά στη Νέα Υόρκη σε κάτι, ξέρετε τι εννοώ, μαφιόζους, σκαμπύλια υπέρ της Ελλάδος, υπέρ της Ελλάδος, και θα το κάνει το λόμπι anyway, γιατί εγώ επικοινωνώ μαζί τους, δεν έχω να κρύψω τίποτα, δεν είμαι Εβραίος όμως, αλλά επικοινωνώ. Ούτε μασόνος είμαι που με λέτε εσείς εκεί πέρα με δική, ο Άγγελος είναι μασόνος, το οικονομάω από τους μασόνους, τους Εβραίους, το ένα και το άλλο, από το Μητσοτάκι, το πατέ, από όλους τα οικονομάωρες παιδιά, τόσα πολλά εκατομμύρια έχω βγάλει, τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω να δούμε τώρα. Πρέπει να επαναφέρουμε τη Φλόριδα στις ρίζες της. Είναι απαράδεκτο για μένα, ναι, και για σας όλους που μένουμε στη Φλόριδα, να φέρουμε προϊόντα από την Κίνα. Αυγά δηλητηριασμένα από την Κίνα. Πας στο Walmart και σου λέει ρικάλι, λέει 5 εκατομμύρια αυγά. Πώς γεννήθηκαν αυτά τα αυγά? Δηλητηριασμένα με ενέσεις από την Κίνα. Να. Do not need to buy food from China. Florida need to back Florida farmers. Δηλαδή πρέπει η τοπική κυβέρνηση, όπως θα βγει ο Μαύρος, από την Κίνα. Να. Do not need to buy food from China. Florida need to back Florida farmers.

0: Και το γειτονά μου, καλός άνθρωπος με την οικογένειά του. Και ένα πρωί πάει πορτοκαλιά, ξεράθηκε. Όλες οι πορτοκαλιές στη Φλόριδα ξεραθήκανε από δηλητηρίαση που κάνουν εμβολιασμό, από αέριο εμβολιασμό από τους Κινέζους. Γιατί? Για να παίρνουμε τα πορτοκάλια από την Κίνα. Το καταλαβαίνετε, γίνεται. Πρέπει να φεύγω. Α, εδώ είναι το ωραίο. Ιεροπετρίθης, σε Τουρκία θα συναντηθούμε από θέση ισχύως. Αν χρειαστεί, στέλνουμε και φρεγάτες και F-16. Αύριο μη χάσετε, διότι θα σας παρουσιάσω ένα βίντεο το οποίο όχι θα τεινάξει την Τουρκία, αλλά θα τεινάξει το ΝΑΤΟ στον αέρα. Μαζί με όλους τους εχθρούς της Ελλάδος. Τουρκία, Αμερική, Κάναδα, όποιοι είναι ενάντια της Ελλάδος. Προέδρους, αντιπροέδρους και τα πάντα. Αύριο, στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη Πρεμιέρα, ένα σούπερ βίντεο που θα δακρύσετε και θα στέλνετε τα παιδιά σας στην πρώτη γραμμή να πάνε να πολεμήσουμε τους Τούρκους. Αυτό το λέει ένας Κεφαλονίτσης τρελός. Εγώ δηλαδή. Πάμε παρακάτω. Τουρκικό σενάριο. Που βγήκαν όλα έξω. Κοιτάξτε εδώ στο Αιγαίο. Βγήκανε. Εδώ ο άλλος μιλάει και γαβγίζει.
1: Σουδιαρού Πακιστάν ο Τουρός κυρ Μόκκα τσουκτή τσουραν το χωάρ πορέ.
0: Τα κάψαν όλα με βόμβες Πακιστανοί.
1: Drone hamla chaliye se Iran
0: poti
1: emon hamla proman kore dai kagojer kono chukti nirapotta hote pare na Saudi Arab Pakistan
0: Libon pai para kato ekomi kala ta Afrika ita ita apothekemana edo mas kanun lei paredas ston aera oti ekone kalos pilotus. Ρε, θα δείτε αύριο τι θα γίνει στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Περιμένετε και θα δείτε πώς θα τους κάνουμε εμείς αυτούς εδώ πέρα. Νομίζω ότι αυτοί ξέρουν να πετάνε αυτά τα αεροπλάνα. Σαν τα δικά μας τα ιεράκια, τους αετούς, δεν υπάρχει κανένα στον κόσμο. Εδώ στη γειτονιά μου είναι το Μαγδαίο Αεροφόρος. Μου το έχουν πει ένα εκατομμύριο φορές οι αεροπόροι, Αμερικανοί αυτοί, και από το Τέξας. Πάντα μιλάω μαζί τους και μου λένε, Άντζελο, you know, you should be proud about the Greek Air Force in Greece. Έτσι ακριβώς μου λένε οι Αμερικανοί. Και αυτό είμαι υπέρ, έτσι, τόσο πολύ ικανοποιημένος και ευχαριστημένος. Τούρκ λέει, prepare, λέει, για πόλεμο, παγκόσμιο πόλεμο, έτοιμοι. Να ακούσω τι λένε. Έλα, δεν ακούω τίποτα. Κοιτάξτε, 1 εκατομμύριο στρατό, τάξη, πράγματα, κακό, χαμός. Κουβαλάνε, πού τα κουβαλάνε αυτά. Πάνε πάνω στην Εύρωπη, πάνω στην Ελλάδα, στην άλλα μέσα, τα πούνε. Να κατέβουν κάτω από την... Χαμός. Αυτά δεν θα προλάβουν, κυρίες και κύριοι, να φτάσουν στο Ισραήλ. Θα τα τεινάξουν. Θα έλεγα και κάτι άλλο, αλλά δεν θα ήθελα να πω κάτι το οποίο δεν πρέπει να πω στον αέρα. Να, τώρα αυτό μας κάνουν τώρα και μας λένε τι δηλαδή, ότι έχουν τα F-16 και τα πετάνε. Αυτά τα τρία δεν τα τεινάξανε οι δικοί μας. Γιατί δεν τα λέτε αυτά. Εδώ και μια μισή εβδομάδα πίσω. Γιατί τα κρύβετε. Γιατί τα κρύβετε. Να τα. Τα κρύβουνε. Όλα αυτά είναι τουρκικά. Εντάξει. Έχουν βγάλει. Εδώ τώρα ο Τούρκος πάει εκεί και του είπαν να φοράει και κόκκινη γραβάτα, ξέρετε, και ο άλλος κόκκινη γραβάτα, για να ενθαρρύνει, λέει, τον Τραμπ, ώστε να είναι ο Τραμπ μαζί τους και να τους δώσει πολεμικά όπλα και τα λοιπά. Που δεν πιστεύω να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι οι Πακιστανοί, τα drones, τα οποία πετάνε και τα ξεχωρίζει πιλότους αυτά εδώ πέρα. Κατασκευή στην Τουρκία. Γιατί η Ελλάδα μην τα κάνει και αυτά. Κοιτάξτε εδώ, στρατός. Πολύ πράγμα. Και όλα αυτά συνεχώς παρουσιάζονται τα τελευταία 24 ώρα στην αυτή. Εντάξει. Και αυτό το πάει, we love our Gregory Beach. Παιδιά, πάμε για μπανάκι. Σήμερα θα πάω για μπανάκι, θα φύγω νωρίς. Α, τελειώνοντας, πρωτού πριν στην εκπομπή, είναι 6 ώρα πριν να φύγω, ελληνική κουρασία με τον Άγιο Αγγελάτο, θα ακούω το Greek Islanders για μουσική, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, ζωντανή μουσική και DJ Music από το Χαμός AM. Και ένα άλλο ακόμα,

ότι φθηνές τιμές, εάν έχετε, αν ήρθετε φέτος μαζί μου στην κρουαζιέρα, σας δίνω πίσω αυτομάτως. Πάρτε με τηλέφωνο το όνομά σας, πόσο λεφτά παίρνετε πίσω. Μια γυναίκα πήρε 1000 δολάρια. Πίσω. Δηλαδή έρχεται σχεδόν με 200 δολάρια στην κρουαζιέρα. Που ήρθε στην κρουαζιέρα μας φέτος. Εάν εσείς που ήρθατε στην κρουαζιέρα μας, πάρτε με τηλέφωνο να δείτε πόσα λεφτά θα πάρετε credit, instant credit από το εισιτήριό σας. Το εισιτήριο για μπαλκόνι 1188. Μάλιστα 500, πόσα σας έρχεται. Το καταλαβαίνετε. Άλλοι παίρνουν 600 δολάρια, άλλοι 700, άλλοι 1000, ανάλογα στην περίπτωση. Πάρτε με τηλέφωνο μετά την εκπομπή στο 727-481-0812 για να πάμε στην κρουαζιέρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο δωρεάν στην κρουαζιέρα μας. Δωρεάν. Το μόνο που πληρώνεται 300 δολάρια είναι πόρ τάξη, κάτι άλλο. Τάξη που είναι εκεί πέρα μαζί. 300 δολάρια το άτομο. Πάλι είναι φθηνά. Φθηνά. Χαίρεται και μπαλκονάρα, ε. Όχι μπαλκονάρα. Και είναι και ωραίο καράβι, ολοκαινούριο καράβι και τα πάντα. Λοιπόν, 23, 24, 25 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στο μεγάλο φέστιβαλ με τη μεγάλη ορχήστρα Ελλάδα, με τον Ηλία Πούλο στο τραγούδι και την Κατερινιό που είναι στην Ελλάδα, τώρα έρχεται το πουράνε, θα έρθει και η Κατερίνα μας, τον Τίνο στο όργανο και τον Σίμων Νικολόπουλο στο μπουζούκι. Ελάτε λοιπόν στη μεγάλη, στο μεγάλο φέστιβαλ που θα γίνει 23, 24 και 25 Οκτωβρίου, εδώ στο Κρήγορε. Αυτό το είπαμε. Και εδώ βλέπετε μένα μια διαφήμιση, we are all over the world. Και αυτό είναι αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Στο Roku, είμαστε στο Roku, στο Android, είμαστε στο Amazon, είμαστε στον αέρα και στο WPSO.com κτλ. Είμαστε στο Google TV, στο Alexa, το Alexa TV. Έχει πλάκα αυτό. Έχετε Alexa TV. Ναι, αν έχετε Alexa TV, τι κάνετε, λέτε Alexa Play WPSO Radio. Και αυτό θα αρχίσει να μιλάει ελληνικά. Εννοείται στο σταθμό μας. Ό,τι παίζει ο σταθμός είναι και στο Alexa. Ωραία και καθαρή μουσική και δυνατή. Είναι τόσο μεγαφωνάκι, τόσο δά, θα βάζω στο γιατρείο σας, στα μαγαζιά σας, στο σπίτι σας. Αντί να έχω τότε τα ραδιόφωνα τα μεγάλα και μιλάς με αυτό και του λες στα ελληνικά, χαμήλωσε τη φωνή, ανέβασε τη φωνή, ανάλωσε το τραγούδι θέλετε. Είμαστε στο WPSO 1500, είμαστε στο WXYB 5020, είμαστε στο 101.9 FM, είμαστε στα cable TV που έχει κάτω εδώ πέρα, στα cable TV 948 στο Spectrum Cable TV, είμαστε στο Fios Cable TV στο κανάλι 24, πλάς είμαστε και στο AWA Cable TV στο κανάλι 96. Επίσης είμαστε και στο δορυφόρο Sky Latin America. Έχει το, ένα κανάλι εκεί, το λεγόμενο της Φωνής των Ελλήνων και το τηλεμουσική. Μην χάσετε και το παιδικό μας κανάλι. Είναι ωραία. Είμαστε και στο Roku. Το Roku είναι το μεγαλύτερο από όλα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, και έχουμε τα πάντα στο Roku TV. Δηλαδή, πάρα πολλά εκατομμύρια κόσμο βλέπουν το Roku. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Πέρα ευχαριστώ όλους για την αγάπη τους, για την υποστήριξή τους, για τη στήριξή τους, που μας βοηθάνε, αγαπητοί φίλοι όλοι αυτοί οι ακροατές μας από όλο τον πλανήτη. Αυτά είναι. Λοιπόν, στο Γεύση Restaurant, ωραία διευθυνσούλα αυτή, για να τι έχει. Έχει εδώ πέρα 4, 3, 2, 1, κάθεται. Τι έγινε. Α, εδώ. Αυτός ο τραγουδιστής έχει κάνει θράψεις στο Γεύση Restaurant. Είναι φανταστικός τραγουδιστής. Είναι ο υπαριθμό ένας τραγουδιστής του Απαμπεγέρα. Πιστέψτε με. Έχει καλή φωνή, έχει καλό ρεπερτόριο, πάντα με το χαμόγελο, καλός τραγουδιστής και είναι ο τραγουδιστής της καρδιάς σας, πιστέψτε με. Και είναι και ο υπαριθμό ένα άρχοντας της νύχτας στη Φλόριντα, αυτός εδώ τραγουδιστής. Κάθε Τετάρτη λοιπόν βράδυ πηγαίνετε, ελάτε κάτω στο Γεύσης Restaurant. Γιωργάκια, με βλέπεις, κοίταξε τι γίνεται εδώ πέρα, και μετά μου λένε για τον τραπ. Α, τι έγινε, αυτός πού βρέθηκε εδώ πέρα. Χάσαμε τη φωτογραφία με τον Τραμπ.
Πού είσαι, Ντόναλτ, εδώ, να δω πού πήγε. Κάποιος πήρε τη φωτογραφία, ναι, εδώ είναι, okay. Είναι από το Gav Press. Το Gav Press, αν δεν ξέρετε ποιοι είναι, κυρίες και κύριοι, είναι οι ψηφοφόροι. Μπορείτε να γίνετε μέλος στο GAV, γράψτε στο ίντερνετ ή στο Facebook GAV Press και ακολούθησε το κανάλι αυτό, όχι κανάλι, τη σελίδα αυτή. Και προπαντός η νεολαία μας, η οποία πρέπει να είναι η νεολαία μας δεμένη με την Αμερική, στα πολιτικά μας, αλλά και με την Ελλάδα. Και πρέπει πάντα να συντορίζουν την νεολαία και να λένε, παιδιά, είμαστε ρεπουμπλικανοί και δεξιοί και όχι κομμουνιστές. Εάν δεν σας αρέσει μου η Αμερική, τα αεροπλάνα κάθε μέρα φεύγουν. Φύγετε από την Αμερική. Τι θα το πέσει την Αμερική, να κάνετε τι. Αυτά λοιπόν σήμερα στην εκπομπή. Ραντεβού και πάλι αύριο, αγαπητοί φίλοι. Πρέπει να πάω τώρα στο φίλο μας. Θα τα τραβήξω, θα δείτε αύριο στο Γάστο Μπινιράκι. Να το δούμε. Θα είναι και ο Κέννεντι εκεί. Γι' αυτό πάω να δω τον Κέννεντι. Είναι αυτός ο οποίος είναι μεγάλη δύναμη με τα εμβόλια. Θα μας τα πει όλα. Και συμφωνεί μαζί μου. Και εγώ συμφωνώ μαζί του. Να περνάτε καλά, την αγάπη μου από την τελειώνωση και στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεια σας, αγαπητοί φίλοι.

FM. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

Αντώνης Κοροναίος, όμορφη πόλη. Ακούτε φωνή των Ρωνίων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβο είναι το Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Δημήτρης Βάσης.

θέματα από τον Δημήτρη Βάση. Ακούτε φωνή των Ήνων από την. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθεσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα τελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
3: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
4: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
3: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Κόντο θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
5: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
6: Εδώ Φλόριδα. Ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ονεινών. Τώρα και στα FM κύματα. Στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε τώρα και στη συχνότητα των χιλίων των 101,9 FM στέρεο. Για τους φίλους και φίλες που θέλουν να μας ακούνε στερεοφωνικά. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε φωνή των Ελλήνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Δημήτρης Μπάσας. Μέρα Μαγιού.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε κοινωνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Δώσε πόνο, Μίτσο.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βράδυ, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 River Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Orlando, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του. Και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.